Το τέλος μιας εποχής από έναν συνθέτη που πενθούσε το 1945. Οι μεταμορφώσεις για 23 σολοόργανα, ένα αριστούργημα του 85χρονου τότε Ρίχαρντ Στράους. Όχι από την λαμπρή εποχή των επιτυχιών και της παγκόσμιας αναγνώρισης, αλλά ένα αριστούργημα ενός ηλικιωμένου, σχεδόν απομονωμένου συνθέτη που ήταν μάρτυρας της καταστροφής της αγαπημένης του Νότιας Γερμανίας. Ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βορειοδυτικής Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του Έσα Πέκα Σάλονεν. Το μπαλέτο του Μωρίς Ραβέλ «Η μάνα μου η Χίνα» από την άλλη πλευρά μας μεταφέρει σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, έναν κόσμο που έχει χαθεί από πολλούς ενήλικες, στην ποίηση της παιδικής ηλικίας, όπως αρεσκόταν να λέει ο Γάλλος συνθέτης. Ο τίτλος του κομματιού αναφέρεται σε μια διάσημη συλλογή παραμυθιών του Σαρλ Περό και η μουσική του Ραβέλ γράφτηκε αρχικά για τα παιδιά μιας πολωνικής οικογένειας που ζούσε στο Παρίσι. «Η μάνα μου η Χίνα» ολοκληρώθηκε το 1910 και ο Ραβέλ ενορχίστρωσε και διεύρυνε το έργο για μπαλέτο το 1911. Ο μαέστρος Έσα Πέκα Σάλονεν θα διευθύνει τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βορειοδυτικής Γερμανίας στην μουσική του μπαλέτου «Η μάνα μου η Χίνα» του Μωρίς Ραβέλ.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βορειοδυτικής Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του Έσα Πέκα Σάλωνεν ερμήνευσε τη μουσική του μπαλέτου «Η μάνα μου η Χίνα» του Μωρίς Ραβέλ. Ο Ρίχαρντ Στράους αγαπούσε ιδιαίτερα τις Άλπεις από παιδί, γι' αυτό και έκτισε εκεί το ησυχαστήριό του, όπου απομονώθηκε στα ύστερα χρόνια του. Ο μύθος λέει ότι έγραψε τη Συμφωνία των Άλπεων έργο 84 μέσα σε 100 μόλις μέρες, ενώ η έμπνευσή του προήλθε από μια περιπέτεια που είχε εκεί σε ηλικία 15 ετών. Το μεγαλειώδες αυτό συμφωνικό ποίημα αποτελείται από 22 μέρη που περιγράφουν μία ώρα της ημέρας στο βουνό. Ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βορειοδυτικής Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του Έσα Πέκα Σάλωνεν.

η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βορειοδυτικής Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του Έσα Πέκα Σάλονεν ερμήνευσε τη Συμφωνία των Άλπαιων έργο 64 του Ρίχαρντ Στράους, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έδωσε στις 20 Οκτωβρίου του 2020. Και το δεύτερο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με το Αντάντε σε ντο μίζωνα και ο Χελ 315 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ερμηνεύει η Ανίτα Σαμπό, φλάουτο, και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Ζόλταν Κότσης.

0: η Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ουγγαρίας υπό τη διεύθυνση του Ζόλταν Κότσης έρμηνευσε το Αντάντε σε ντο μίζωνα, Κέχελ 315 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γελίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το μεγαλειώδες Magnificat αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα του πλουσιότατου και μεγαλοφιού συνθετικού έργου του Johann Sebastian Bach. Ο μεγάλος κάντορας έγραψε αυτή την ημνητική μουσική σύνθεση για τον εορτασμό των Χριστουγέννων το 1723, ανατρέχοντας στις πηγές του Καταλουκάν Ευαγγελίου. Το Magnificat του Johann Sebastian Bach ερμηνεύουν η Lydia Tesser, σοπράνο, Maria Espada, σοπράνο, Marie-Claude Sapi, μέτζο σοπράνο, Kenneth Tarver, τενόρος και Florian Bess, βαρύτονος. Τη χοροδία της Βαβαρικής Ραδιοφωνίας και το σύνολο Il Giardino Armonico διευθύνει ο Giovanni Antonini.

Η χορωδία της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας και το σύνολο Il Giardino Armonico υπό τη διεύθυνση του Giovanni Antonini ερμήνευσαν το Magnificat, αριθμός καταλόγου 243 του Johann Sebastian Bach. Σολίστ ήταν η Lydia Tesser, σοπράνο, Maria Espada, σοπράνο, Marie-Claude Sapi, μέτζο σοπράνο, Kenneth Tarver, τενόρος και Florian Bess, βαρύτονος. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 4 σε Λαέ Λάσονα, έργο 25 του Wilhelm Stenhammar, που ερμηνεύει το κουαρτέτο εγχόρδων Yggdrasil.

Ακούσαμε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 4 σε La Ελάσσονα, έργο 25 του Wilhelm Stenhammar, που ερμήνευσε το κουαρτέτο εγχόρδων Yggdrasil. Ακολουθούν δύο συλλαβικοί χοροί του Αντωνίν Ντβόρζακ από το έργο 46, ο 8ος σε Sol Ελάσσονα και ο 3ος σε La Ύφεση Μίζωνα, που ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Arvid Engegaard.

η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Όσλο υπό τη διεύθυνση του Arvid Engegaard ερμήνευσε δύο σλαβικούς χορούς του Αντωνίν Ντβόρζακ από το έργο 46, τον 8ο και τον 3ο. Ανδρέας Χάμερσμιντ για τη συνέχεια και σουίτα για βιόλες νταγκάμπα από το σύνολο Εσπέριον 20 που διευθύνει ο Ζόρντι Σαβάλ.

Το σύνολο Εσπέριον 20 υπό τη διεύθυνση του Ζόρντι Σαβάλ ερμήνευσε τη σουίτα για βιόλες Νταγκάμπα από τη συλλογή Esther Flies του Andreas Hammerschmidt. Έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως ο ποιητής του πιάνου. Ο Φρεντερίκ Σοπέν, ο πιο διακεκριμένος Πολωνός συνθέτης, κορυφαίος πιανίστας και κύριος εκπρόσωπος της μουσικής της ρομαντικής περίοδου, στα 15 του χρόνια έβαλε τον αριθμό 1 στο ρόντο του και το δημοσίευσε αμέσως στη Βαρσοβία, όντας προφανώς σίγουρος για το επιτεύγμά του. Το ακούμε τώρα από τον πιανίστα Λουντμίλ Αγγέλοφ.

Ο πιανίστας Λουντμίλα Αγγέλοφ ερμήνευσε το ρόντο σε ντο ελάσσονα αριθμός 1 του Φρεντερίκ Σοπέν. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με τη σουίτα του Αγίου Παύλου, με την οποία ανακαλύπτουμε μία άλλη όψη του Άγγλου συνθέτη Γκούσταβ Χόλστ από αυτή που του έχουν προσδώσει οι πολυερμηνευμένοι του πλανήτες. Η σουίτα είναι αφιερωμένη στην ορχήστρα εγχόρδων του σχολείου Θηλαίων Άγιος Παύλος, όπου δίδασκε ο Χόλστ. Εμείς θα την ακούσουμε τώρα από το σύνολο Hexagon.

0: Ζωηρή, ανάλαφρη, με έντονα ρυθμικά στοιχεία, αυτή ήταν η σουίτα του Αγίου Παύλου, έργο 29, αριθμός 2 του Γκούσταβ Χόλστ, που ερμήνευσε το σύνολο Έξαγων. Αυτό ήταν και το τελευταίο μουσικό κομμάτι του σημερινού μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλή σας μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Από τα κουαρτέτα του Ludwig van Beethoven που έχει ερμηνεύσει το Αφιάρα Quartet, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro από το String Quartet νούμερο 7 σε φαμίζωνα, όπως 59, νούμερο

από το Piano Quintet σε La Mizona, όπως 114 D667 The Trout του Franz Schubert, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Scherzo Presto.

την ηχητική σκητάλη. Τώρα θα την παραλάβει ο Φέρντιναντ Ρίης. Από τη σύνθεση Σονάτα for Flute and Piano νούμερο 5 σε μιμίζωνα όπους 169 θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Rondo Allegro, σολίστ Benoît Fromançais, φλάουτο και Αλέξης Γκουλοβίν, πιάνο.

Gordon Jacob, Oboe Quartet, Dedication to Leon Goossens. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Rondo Allegro Molto. Παίζουν Daniel Bates, Oboe, Laura Lutz και Βιολί, Adam Newman, Viola και Hannah Sloan, Cello.

Daniel Friedrich Kuchlau. Σονάτα για φλάουτο και πιάνο σε λαϊλάσονα, όπους 85. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro con Passione. Benoît Fromager, φλάουτο, και Αλέξης Κολοβίν στο πιάνο.

George Frideric Handel, Flute Concerto σε Φαμίζωνο όπως 4 νούμερο 5, HWV 293. Παίζει η ορχήστρα δωματίου Jean-François Ballard και διευθύνει ο ίδιος. Τα μέρη πρώτο Larghetto, δεύτερο Allegro, τρίτο Alla Siciliana και τέταρτο Presto.

άλλο ένα κονσέρτο για φλάουτο θα μας απασχολήσει για τον επόμενο ήχο της αυγής. Μισελ Κορέτ, Φλούτ Κονσέρτο σε Μιελάσσονο, όπους 4, νούμερο 6. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, δεύτερο λάργο και τρίτο αλέγκρο. Παίζει η ορχήστρα δωματίου Jean-François Ballard, μέσω λίστ των Jean-Pierre Ampal.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, η Άννα Νετρέπκο και ο Ρολάντο Βηγιασόν στο ξεκίνημα σήμερα από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι.

Γιορτινή ατμόσφαιρα λοιπόν στο ξεκίνημα σήμερα, Τραβιάτα, Τζουζέπε Βέρντι και η μεγάλη επιτυχία πίσω από το 2004-2005, εκείνες οι εποχές που ανήκανε, θα έλεγε κανείς, στο Ρολάντο Διασόν και στην Άννα Νεντρέπκο όσον αφορά τον κόσμο της όπερας. Περίπου την ίδια εποχή ο Ράινερ Κουσμάουλ μαζί με τους Μπερντίνερ Μπαρόκ Σοντίστεν κυκλοφορούσε για την Deutsche Grammophon επίσης έναν δίσκο που περιλαμβάνει έργα του Γιώργου Φίλιπ Τέλεμαν. Ο δίσκος αυτός ανοίγει με την εισαγωγή για βιολί, δύο όμποε, φαγκότο, έγχορδα και μπάσο κοντίνου σε ντο ελάσσονα.

Γιώργο Φίλιπ Τέλεμαν, εισαγωγή για βιολί, δύο όμπε, φαγκότο, έγχορδα και μπάσο κοντίνος εντό Ελλάσσονα, με τον Ράινερ Κούσμαουλ να παίζει βιολί αλλά και να διευθύνει τους Berliner Baroque Solisten. Το πιο συνηθισμένο πράγμα που συμβαίνει στους τραγουδιστές και τραγουδοποιούς είναι να βγαίνουν στο χώρο της μουσικής πολύ πολύ νωρίς. Αυτό δεν συνέβη με την Νορβηγίδα Κάρι Μπρέμνες, η οποία έχοντας σπουδάσει λογοτεχνία, ιστορία, θέατρο, γλώσσα από το Πανεπιστήμιο του Όσλο, αρχικά ξεκίνησε να δουλεύει ως δημοσιογράφος. Όμως στα 31 της αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική και κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο. Το 1987 συνέβη αυτό. Από την Κάρι Μπρέμνες ακούμε τη συνεργασία της με τον Γκάιλ Λίστρουπ, το Βιρχάρ Ει Τούλε Βόρε.

Κάρι Μπρέμνες με τον Γκέι Λίστρουπ, ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια, και εκείνος είναι ένας τραγουδοποιός στη Νορβηγία, εξαιρετικός, γράφει και παραμύθια για παιδιά, ιστορίες τις οποίες μελοποιεί ο ίδιος και ερμηνεύει. Μια ακόμα ιδιαίτερη περίπτωση, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ιδιαίτερη περίπτωση, μιλάμε μάλλον για την ιδιαίτερη περίπτωση στο ζήτημα αυτό, όταν έχουμε να κάνουμε με τον Έντουαρντ Γκρίγκ. Και θέλω να πάμε αρκετά πίσω στον χρόνο, όταν εκείνος γράφει την Σουίτα Χόλμπεργκ, αφιερωμένη σε 200 χρόνια πριν, σε έναν μεγάλο θεατρικό συγγραφέα, αλλά και όχι μόνο, που έζησε 200 χρόνια πριν από τον καιρό του Έντουαρντ Γκρίγκ. Σε εκείνον λοιπόν είναι η Σουίτα Χόλμπεργκ αφιερωμένη, και εμείς ακούμε την εισαγωγή του έργου αυτού.

εισαγωγή στη Σουίτα Χόλμπεργκ, ένα από τα διαφορετικά, θα λέγει κανείς, έργα του Έντουαρντ Γκρίγκ, από την άποψη του ότι έρχεται να μιμηθεί ήχους, μουσικές που έρχονταν από 200 χρόνια πριν, στην εποχή δηλαδή του Χόλμπεργκ και όχι στη δική του. Έτσι όπως είμαστε στο βορρά, θέλω να ακούσουμε τη φωνή εκείνου του δαιμόνιου, θα έλεγε κανείς, Ουτ Λάγκρεν, ο οποίος εδώ τραγουδάει μαζί με τον Βόλνι, τον Ντάνιελσον και τον Χάφνερ, μια εξαιρετική παρέα, πιάνο, μπάσο, τσέλο και τύμπανα, και ο ίδιος ο Λάγκρεν, ο Νίλς Λάγκρεν στο τρομπόνι, τραγουδάει ένα τραγούδι του Φιλ Κόλινς.

Τραγουδάει με μια απλότητα πάντα ο Νίλς Λάγκρεν, λες και δεν θέλει ακριβώς να τραγουδήσει το τραγούδι, λες και τον έχουν βάλει με το ζόρι. Αλλά αυτό δίνει ένα πολύ ιδιαίτερο συνέστημα στα περισσότερα από τα τραγούδια με τα οποία καταπιάνεται. Εκείνος παίζει τρομπόνι σε αυτό το δίσκο που λέγεται Four Wheel Drive, ο Μίχαελ Βόλνη παίζει πιάνο, ο Λάρς Ντάνιελσον παίζει μπάσο και τσέλο και ο Βόλφγανγκ Χάφνερ παίζει drums. Μιλώντας για αυτή την εξαιρετική παρέα τους Four Wheel Drive, στο επόμενο παράδειγμα κρατάμε μόνο τον Λάρς Ντάνιελσον, ο οποίος με το δικό του σχήμα, τους Liberetto, εδώ φτιάχνει ένα River of Little.

Τι ωραία που παίζει αυτή η μπάντα. Είναι εξαιρετική πραγματικά η Λιμπερέτο, Lars Danielsson δηλαδή, Gregory Privat, John Παριτσέλη στις κιθάρες, Magnus Estrem στα τύμπανα και μάλιστα με πολύ καλή παρέα και Arve Henriksen στο δίσκο αυτό που λέγεται Cloudland, αλλά και Kina Asbeck που παίζει κλαρινέτο σε κάποια από τα κομμάτια. Αυτό ήταν το River of Little και μένουμε στο ρεπερτόριο της ίδιας δισκογραφικής εταιρείας που είναι η ACT, η γερμανική εταιρεία και έχει μαζέψει πάρα πολλούς μουσικούς ιδίως από τη Σκανδιναβία. Μία τέτοια μουσικός είναι και η Γιάννε Μάρκ. Αυτή είναι τραγουδοποιός και τραγουδίστρια. Ο κόσμος είναι ένας ύμνος, λέγεται το τραγούδι που ακούμε σήμερα.

Αυτή ήταν η Γιάννε Μάρκ από τη Δανία και αυτή η τρομπέτα που ακούσατε ανήκει για μια ακόμα φορά στον Άρβε Χένριξεν, ο οποίος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μουσικούς, όχι μόνο τρομπετίστες, αλλά μουσικούς γενικά, που βρίσκονται αυτόν τον καιρό στο βορρά, στην Σκανδιναβία. Σε οποιαδήποτε πλευρά, με οποιαδήποτε εταιρεία, με οποιουσδήποτε μουσικούς, δίνει πάντα έναν πολύ ιδιαίτερο τόνο στα κομμάτια στα οποία συμμετέχει και είναι πραγματικά πάρα πολλά. Τώρα, ο Ρόλφ Λίσλεβαντ είναι ένας νορβηγός μουσικός που παίζει κατά κύριο λόγο θεόρβη ή κιταρόνε ή λαούτο, όλα τα έγχορτα εκείνης της παλιάς εποχής. Η πιο πρόσφατη δουλειά του λέγεται Libro Primo και σε αυτήν ασχολείται με τα πρώτα βιβλία συνθετών από το παρελθόν. Ένας από αυτούς είναι ο Γιώχαν Καψμπέργκερ, πολύ αγαπητός στους μουσικούς που ασχολούνται με την μουσική εκείνης της εποχής, δηλαδή εννοώ περισσότερο της αναγέννησης. Από το πρώτο του βιβλίο λοιπόν, αυτή είναι η Toccata Quinta.

Ένα απόσπασμα από τον πιο πρόσφατο δίσκο για την ECM του Rolf Lislevand, αυτού του σπουδαίου μουσικού που έρχεται από την Νορβηγία, από τη Σκανδιναβία ευρύτερα, γιατί και εκείνο συμμετέχει σε διάφορα σχήματα και σε διάφορους δίσκους, που παίζει λαούτο και οτιδήποτε έχει να κάνει με έγχορτα εκείνης εποχής. Εδώ ερμήνευσε Johann Hieronymus Kapsberger, μια σύνθεση που εξεδόθηκε στο πρώτο βιβλίο του Kapsberger το 1611. Όσο για την Άννε Ζόφη Φωνότερ, εκείνη πίστη έτσι στην σουηδική παράδοση, εδώ διασκευάζει Άμπα.

Αυτή λοιπόν ήταν η φωνή της Anne Zoe Fonoter που διάλεξε στον συγκεκριμένο δίσκο έναν ολόκληρο δίσκο για την Deutsche Grammophon που έχει τον τίτλο I Let The Music Speak, να τραγουδήσει, να διασκευάσει τραγούδια των ABBA. Στη Νορβηγία πάλι πίσω για τη μουσική του Κέτλιν Μπιόρνστατ που το 2004 κάνει έναν εξαιρετικό δίσκο που λέγεται Seafarer's Song. Στον δίσκο αυτό δεν έχει μαζί του έναν τρομπετίστα, τον τρομπετίστα που λέγαμε πριν, τον Άρβε Χένριξεν, ήταν πολύ νωρίς για τον Χένριξεν. Έχει όμως έναν άλλο από τους μεγάλους τρομπετίστες της Νορβηγίας, τον Νίλς Πέτερ Μόλβερ. Εδώ λοιπόν από το δίσκο αυτό, από το Seafarer Song, από το 2004, έρχεται το Orion.

Αυτό ήταν το Orion, λοιπόν, του Κέτιν Μπιέρνσταντ από τον δίσκο του Seafarer Song, με τον Νίλς Πέτερ Μολβάιρ να παίζει τρομπέτα, από τους πολύ σημαντικούς μουσικούς στον δίσκο αυτό. Μια εξαιρετική παρέα με όλη τη σκηνή, με τους σημαντικότερους μουσικούς της σκηνής της δεκαετίας του 2000 για την Νορβηγία. Περίπου 20 χρόνια αργότερα, 18 χρόνια αργότερα πιο σωστά, ο Κέτιν Μπιέρνσταντ κάνει ένα δίσκο με την Άνελι Ντρέκερ, και είμαστε πια στην εποχή που κάνει πάρα πολλές περιοδίες σε όλο τον κόσμο, είτε παίζοντας την πιο jazz πλευρά του, είτε παίζοντας την κλασική πλευρά του, είτε solo πιάνο, είτε με μικρές ή μεγαλύτερες μπάντες. Και αυτό το δίσκο του 2022 τον ονομάζει Between Hotels and Time, ανάμεσα στα ξενοδοχεία και στο χρόνο δηλαδή. Με την Άνελι Ντρέκερ, η οποία εδώ τραγουδάει εκείνο το Man-Made Light, ναι.

Αυτή η συνεργασία του Kevin Bjørnstad με την Anneli Drecker του 2022 σε έναν ολόκληρο δίσκο δεν ήταν η πρώτη που είχαν κάνει οι δυο τους. Είχαν ήδη συνεργαστεί από το 2001. Η Anneli Drecker ήταν τραγουδίστρια ενός συγκροτήματος που λεγόταν Belcanto, στην Νορβηγία, ένα pop συγκρότημα στην πραγματικότητα. Θα έλεγα ότι όλος αυτός ο δίσκος, το Between Hotels and Time του Kevin Bjørnstad, αν θυμίζει κάτι στη σύλληψή του, στην θλίψη του, στη νοσταλγία του, είναι ο τρόπος με τον οποίο γράφει τις μουσικές του και όχι τις τραγουδάει, αλλά τις γράφει ο Tom Waits. Από το Frank's Wild Years έρχεται το Innocent When You Dream.

Είσαι αθώος όταν ονειρεύεσαι. Αυτό τραγούδισε ακριβώς ο Tom Waits, ένας μουσικός που έχει μπλεχτεί με κάθε είδος μουσικής που μπορεί να φανταστεί κανείς, ενώ περισσότερο από την πλευρά του rock και της jazz. Στην jazz πλευρά μας πηγαίνει τώρα και σε έναν αυτοσχεδιαζόμενο κόσμο που είναι εντελώς δικός του τελικά στο πέρασμα του χρόνου. Στην jazz πλευρά πηγαίνουμε τώρα για τον πιο πρόσφατο δίσκο ενός σπουδαίου κιθαρίστα αυτής της μουσικής, του John Scofield, και τη συνεργασία του με έναν από τους σημαντικότερους μπασίστες αυτής της μουσικής, του Dave Holland. Ο δίσκος του Scofield και του Holland λέγεται Memories of Home για την ECM, και έτσι ακριβώς είναι το κομμάτι που κλείνει με αυτόν τον τίτλο, και αυτό ακούμε τώρα.

Τζον Σκόφιλντ στη κιθάρα, Ντέιβ Χόλαντ στο κοντραμπάσο, Memories of Home το κομμάτι, αλλά και ο δίσκος ο πιο πρόσφατος των δύο μουσικών, περσινός για την ECM. Και ένας μεγάλος τραγουδιστής για την jazz, σε μια συνεργασία και αυτός. Ο Τόνι Μπένετ συνεργάζεται με την Diana Krall για ένα δίσκο που λεγόταν Love is Here to Stay, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 2008. Από το δίσκο αυτό έρχεται το τραγούδι που ακολουθεί.

could you coo? Could you care for a cunning cottage?

Τόνι Μπένετ αρκετά μεγάλος, Νταϊάννα Κρόλ μαζί του σε κάποια σημεία να τον καθοδηγεί κιόλας, αν αυτό είναι δυνατόν. So I've Got a Crush on You, ένας δίσκος του 2018 για τη Verve, παρακαλώ, το Love is Here to Stay. Επιστρέφουμε στο κέντρο μας, επιστρέφουμε στην κεντρική Ευρώπη και συναντάμε εδώ τη μουσική του Johann David Heinichen. Κονσέρτο σε Sol Misota με αριθμό καταλόγου Zeibel 214, Vivace πρώτο μέρος, Andante Staccato δεύτερο, Vivace τρίτο και βεβαίως ο Reinhard Gebel μαζί με το σύνολο μουσικά αντίκουα της κολονίας.

Η μουσική του Johann David Heinichen με το σύνολο Musica Antiqua της Κολονίας και τον Reinhard Gebel, και στην Βρετανία ένας ουαλός τραγουδιστής, ο Bryn Terfel, ερμηνεύει ένα παραδοσιακό αγγλικό τραγούδι με στίχους ενός Ιρλανδού ποιητή, του William Butler Yeats. Αυτό εδώ είναι το Sally Gardens.

Ο Πριντέρβελ και το Sally Gardens επίση του William Butler Yeats, παραδοσιακό τραγούδι που έρχεται από κάθε σημείο της Μεγάλης Βρετανίας, περισσότερο από την Αγγλία. Σε εκείνη τα μέρη έχει γεννηθεί και ο Ρότζερ Ίνο. Ο Ρότζερ Ίνο, που θα λέγει κανείς ότι όταν δημιουργεί κάποια κομμάτια έχει στο μυαλό του κάποια εικόνα, έχει στο μυαλό του μια φανταστική ταινία. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο Dust at Dawn.

από μια φανταστική ταινία μουσική, το Dust at Dawn, μουσική του Roger Eno. Και στην Βρετανία συναντάμε, πέρα από τον Roger Eno και περίπου στον ίδιο κόσμο, ένα τραγούδι που λέγεται Sea Building, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Elvis Costello και έχει τραγουδήσει για πρώτη φορά ο Robert Wyatt. Εδώ το ακούμε από την June Tabor, η οποία διατηρεί έτσι πολύ στενές σχέσεις με την παράδοση τη Βρετανική.

Αυτή λοιπόν ήταν η June Tabor που τραγούδησε ένα τραγούδι του Elvis Costello, ένα τραγούδι που είχε πρώτο τραγουδίσει ο Robert Wyatt και έρχεται, αφού με ρωτάτε, από το δίσκο της Ashore. Σήμερα ένας πολύ μεγάλος μουσικός, ο μεγαλύτερος της μεταμινιμαλιστικής σχολής, θα έλεγε κανείς ότι είναι ο Max Richter. Ο Max Richter όμως, που ηχογραφεί πλέον για την Deutsche Grammophon στην αρχή της καριέρας του, ηχογραφούσε για πολύ μικρές δισκογραφικές εταιρείες, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η Fat Cat. Είμαστε πίσω στο 2006, ο δίσκος λέγεται Songs From Before και εκεί ακούμε το Autumn Music.

Max Richter, λοιπόν, ένας από τους μεγαλύτερους σήμερα μουσικούς της μεταμινιμαλιστικής μουσικής ή αν θέλετε και της μουσικής χωρίς να έχει καμία απολύτως επεξήγηση σε ιδίωμα, εξαιρετικά σημαντικός εδώ στην αρχή της καριέρας του, πίσω από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. William Lowes, ένας συνθέτης που έζησε ανάμεσα στο 1602 και το 1645 στη Βρετανία και ένα τραγούδι που λέγεται «Love, I Obey». Τώρα ένα τραγούδι που ερμηνεύει η Rosemary Stanley με τις ακουστικές κιθάρες του καλού της φίλου Μπρούνου Χελστρόφερ και την μπάντα του Χελστρόφερ που λέγεται ακριβώς Χελστρόφερς Μπάντα.

Η Rosemary Stanley με έναν εξαιρετικό κιθαρίστα δίπλα της, τον Bruno Hellstrofer, που δίνει ένα διαφορετικό ύφος στο Live I Obey, μια σύνθεση του William Laws. Ερχόμαστε και πάλι στην Ιταλία, αυτή τη φορά για να συναντήσουμε τη μουσική του Alessandro Marcello και πιο συγκεκριμένα ένα από τα κοντσέρτι του, το 6ο σε Sol Mizona για όμποε από τη συλλογή La Cetra. Εδώ ερμηνεύει ο Heinz Holliger με την κάμερα Ταμπέρν.

Heinz Holliger στο όμποι και η μουσική του Αλεσάνδρο Μαρτσέλο, και πιο συγκεκριμένα από τη συλλογή του La Cetra. Είχαμε ένα από τα κοντσέρτι, το έκτο συγκεκριμένα, σε Sol Mizuna 6 ήταν τα κοντσέρτι της συλλογής αυτής. Ξεκινήσαμε σήμερα με την Άννα Νετρέπκο και τον Ρολάντο Βιγιασόν. Τώρα η Άννα Νετρέπκο μόνη της ερμηνεύει Γκουνό από τον Φάουστ.

Με την Άννα Δετρέπου φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Θωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε μαζί πάλι αύριο το πρωί, εδώ κανονικά, ζωντανά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παλάδα Αθηναίη νερισή πτωλήν, άρχομαι αείδην, δεινήν. Έτσι αρχίζει ο ομηρικός ύμνος εις Αθηνάν. Στην παλάδα Αθηνά, της πόλης πρόμαχο, αρχίζω ύμνο, τη φοβερή. Ο ύμνος είναι ποιητικό είδος που καλλιεργείται στα αρχαία χρόνια, ήδη από την εποχή του Ομήρου, αλλά κυρίως τους αιώνες που ακμάζει η λυρική ποιήση. Πρόκειται για τραγούδι γραμμένο προς τιμήν κάποιου θεού, ημίθεου, ήρωα, αθλητή. Είναι δηλαδή εγκομιαστικό άσμα με πάθος και λυρική ένταση και στόχο την πνευματική και ψυχική ανάταση. Οι πρώτοι ύμνοι που έχουν διασωθεί είναι οι λεγόμενοι ομηρικοί, αυτοί που έχουν αποδοθεί στον Όμηρο και είναι γραμμένοι προς τιμήν κάποιου θεού. Παρομοίως και οι ορφικοί ύμνοι, για τους οποίους είναι δύσκολη έως και αμφιλεγόμενη η χρονολόγησή τους. Μόνοι σίγουροι χρονικά είναι οι ύμνοι επωνύμων ποιητών, λόγου χάρη εκείνη που έχει συνθέσει ο Πίνδαρος στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. για νικητές σε Ολυμπιακούς αγώνες και άλλες πανελλήνιες γιορτές. Στη Βυζαντινή εποχή, ιδίως κατά τον 6ο και τον 7ο αιώνα, ο ύμνος συνεχίζει να καλλιεργείται, αλλά με αποκλειστικά θρησκευτικό περιεχόμενο. Ο μεγαλύτερος υμνογράφος της εκκλησιαστικής παράδοσης είναι ο Ρωμανός Ομελωδός, ο οποίος έχει συνθέσει πλήθος ύμνων προς τον Χριστό, τη Θεοτόκο, καθώς και προς Αγίους και πρόσωπα από τις Ιερές Γραφές. Στα νεότερα χρόνια ο ύμνος διατηρεί τον δοξαστικό του χαρακτήρα, εξάρση, λυρισμό, υψηλό περιεχόμενο, με κορυφαίο έργο του είδους των ύμνων εις την Ελευθερία του Διονυσίου Σολομού. Και έρχεται στις μέρες μας ένας ποιητής να συγκεράσει φάσεις του παρελθόντος σε ένα ποίημα που υμνεί τη γλώσσα. «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου». Και πάλι στο ίδιο ποίημα, ψαλμωδίες γλυκές με τα πρώτα δόξαση. «Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα δόξαση». Και τέλος, αγάπες μυστικές με τα πρώτα λόγια του ύμνου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα λόγια του ύμνου. Αυτό σημαίνει, σχολιάζει ο Δημήτρης Μαρονίτης, υμνώντας τρόπον τεινά τη σύλληψη και γραφή του Ελίτη, ότι το τόξο του χρόνου μέσα στο έργο έχει τέτοια ελαστικότητα που η στιγμή χωρά μέσα στην ιστορία και η ιστορία μέσα στη στιγμή. Μια τέτοιου είδους κίνηση από το μηδέν σχεδόν στο άπειρον πραγματοποιούν τα θέματα του έργου, αλλά προπαντός η γλώσσα του, που λειτουργεί διαχρονικά, διαγράφοντας ένα τόξο που η μια του άκρη βρίσκεται στον Όμηρο, η μέση στο Βυζάντιο και η άλλη του άκρη καλύπτει το νεοελληνικό παρόν. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Το 16ο Athens Open Air Film Festival συνεχίζει να μεταμορφώνει την Αθήνα σε ένα μεγάλο υπαίθριο κινηματογράφο, με ελεύθερες προβολές σε εμβληματικά σημεία της πόλης. Πλατείες, μουσεία, πάρκα και ιστορικοί χώροι γίνονται τόποι συνάντησης για τους φίλους της 7ης τέχνης, προσφέροντας μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ένας αγαπημένος θεσμός που μας θυμίζει πως ο κινηματογράφος μπορεί να βγει από τις αίθουσες και να γίνει κομμάτι της ζωής μιας πόλης. Στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση «Γιατί και Λαϊδά το πουλί στο κλουβί», εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο της Μάγιας Αγγέλου. Η έκθεση φέρνει σε διάλογο σύγχρονους καλλιτέχνες γύρω από έννοιες όπως η ελευθερία, η μνήμη, η ταυτότητα και η συλλογικότητα. Μέσα από διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις, τα έργα αναδεικνύουν τη δύναμη της τέχνης να γίνεται φωνή αντίστασης, ελπίδας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στο Θέατρο Βράχων συνεχίζεται το Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων, ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς του αθηναϊκού καλοκαιριού. Με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει θέατρο, μουσική και ξεχωριστές καλλιτεχνικές παραγωγές, το Φεστιβάλ μετατρέπει για ακόμη μία χρονιά το μοναδικό φυσικό τοπίο των Βράχων σε ένα ζωντανό τόπο συνάντησης δημιουργών και κοινού, εκεί όπου η τέχνη συναντά τη μαγεία των καλοκαιρινών βραδιών. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Στεφανία Τσακίρη.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φέτος αναζητούμε την ευδαιμονία εκεί όπου γεννιέται, στην τέχνη, στη συνάντηση, στο φως του Αιγαίου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. 12 με 19 Αυγούστου στη Λέσβο. Πληροφορίες και εισιτήρια molivosfestival.com και ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Η κορνίστα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου και πρωταθλήτρια της διεύρυνσης του ακροατηρίου της κλασικής μουσικής, χαιρετίζουμε, η Σάρα Γουίλις, πήγε μέχρι την Κούβα για να ηχογραφήσει με την Ορχήστρα του Μουσικού Λυκείου της Αβάνας εκεί, γιατί σου λέει: το ρυθμό τον έχουν στο αίμα τους, εγώ αγαπώ τη σάμπα που άλλωστε γεννήθηκε εκεί πέρα. Σάμπος, μήμπος η συνεργασία μας θα φέρει και κάτι νέο, κάτι το εξωτικό και μας βγει το όλον λίγο πιο χορευτικό με την καλή την έννοια. Δίκιο είχε, διότι έτσι έγινε. Και μάλιστα περισσότερο από όσο περίμενε και εκείνη και εμείς. Το επίπεδο των νεαρών μουσικών την εξέπληξε πλάι στην ηχογράφηση των κονσέρτι και των ασκήσεων που είχε να κάνει μαζί τους. Πρόσθεσαν λοιπόν και μερικά ωραιότατα νέα έργα από νέους ντόπιους συνθέτες. Και το άλμπουμ που ηχογράφησε έγινε ανάρπαστο, τόσο που βγάλανε και δεύτερο και έπειτα και συνέχεια από ό,τι μαθαίνω. Ορίστε λοιπόν, Μότσαρτ στην Κούβα σε μουσικό λύκειο. Όλα γίνονται. Λέω και ένα δάκρυ κυλάει πάνω στη γαλανόλευκη. Ό,τι και να μας συμβεί σήμερα, αυτή θα είναι μια μέρα που ξεκίνησε με Wolfgang Amadeus Mozart και συγκεκριμένα με το δεύτερο μέρος, Rondo Allegro, από το επωνομαζόμενο πρώτο κονσέρτο για κόρνο και ορχήστρα σε ρε μίζωνα. Γιατί επωνομαζόμενο, σας νιώθω να διαρωτάστε τώρα, καίγεστε να μάθετε πρωινιάτικα, τόσο πάνω θα σας το πω, δεν είναι ώρα να σας αφήνω με απορία. Το συγκεκριμένο κονσέρτο είναι το πρώτο μόνο στον αριθμό, αφού στην πραγματικότητα ήταν το τελευταίο που έγραψε ο Μότσαρτ και μάλιστα δεν πρόλαβε καν να το ολοκληρώσει. Γενικά έχει ένα θέμα ο Μότσαρτ με την αρρύθμιση. Πρώτο ή τελευταίο, τέλος πάντων, ή πρώτο και τελευταίο. Σήμερα το ακούσαμε μέσω λύση την κορνίστα Σάρα Γουίλες, όπως είπα, και μαζί της την ορχήστρα του Λυσέου της Αβάνας υπό τη διεύθυνση του Χωσέ Αντώνιο Μέντες Πάντρων. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Δεμένος πάντα με την πατρίδα του, τη φύση και τη λαϊκή της μουσική, ο Αντωνίν Τβόρτζακ αρχίζει να πατά γερά στα πόδια του, παίρνοντας την ενέργεια της γης του και μεταβολίζοντάς την σε ήχο.

Ωραία δροσερή τσεχική φύση. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας, υπό την καθοδήγηση του Λίμπορ Πέσεκ, μας ερμήνευσε το τρίτο μέρος, Allegro Giusto, από την πανέμορφη τσεχική σουίτα των Αντωνίν Ντβόρζακ. Το σχολαρχείο των Ζηλιάριδων, ή η σχολή της Ζήλιας, ή η μεγάλη της Ζήλιας σχολή, αν είστε τέτοιοι, ήταν μια κωμική όπερα που έκανε θράψη στην εποχή της, το τρυφερό 1800 πλην, 1800 συν, μαθαίνουμε, χάρη στην φλογερή της παιχνιδιάρικη διάθεση και τη συναρπαστική της πλοκή. Ακούστε λοιπόν την συναρπαστική πλοκή και πείτε μου εσείς αν σας συναρπάζει. Είναι το λοιπόν τρία ζευγάρια, το αριστοκρατικό κόμις κόμισα, η αστή ο αστός και η αστή και οι υπηρέτες, υπηρέτης, υπηρέτρια. Πάμε τώρα, βγάλουμε από τη ζωή όλο. Στο αριστοκρατικό ζευγάρι ζηλεύει κόμισα τον κόμι. Στο αστικό ζευγάρι ζηλεύει ο αστός την αστή και στους υπηρέτες δεν ζηλεύει κανείς κανέναν, ναι, αλλά ζουν τον έρωτά τους οι άνθρωποι χαλαρά και ωραία, με έμφαση στο χαλαρά και γι' αυτό ωραία. Ωραία λοιπόν και εμείς το πιάσαμε, όλοι αυτοί μπουρδουκλώνονται για δύο πράξεις, ευτυχώς όχι παραπάνω. Αφεντικά και δούλοι ούλοι πάνε με ούλοι και στο τέλος καταλήγουν στους αρχικά ηθικούς σωστούς συνδυασμούς, μη και διαταράξουν τίποτα κοινωνικές ισορροπίες και έχουμε άλλα. Τι να πω, παλιά ήτανε, το κέρατο είχε πέρασει, σε άλλα μέρη, σε άλλα νέα. Μέχρι και ο Γκέτε λάτρεψε αυτή την όπερα και είχε στείλει και επιστολή μάλιστα στην κολλητή του, μάλλον with benefits, δεν θα πάμε εκεί πέρα σήμερα, την Charlotte von Stein, στην οποία έγραφε ο Γκέτε. Εδώ υπάρχει ένας εκπληκτικός πλούτος, ποικιλία και όλα αντιμετωπίζονται με λεπτότητα. Η καρδιά μου συγκινήθηκε από κάθε μελωδία, ειδικά από τα φινάλα των πράξεων και τα κουιντέτα που είναι αξιοθαύμαστα. Για τη μουσική λέει ο Γκέτε, έτσι το προσέχουμε αυτό. Συμπεραίνουμε λοιπόν το προφανές. Σαφώς ήταν μια εποχή που η υπόθεση όχι μόνο περνούσε, αλλά άρεσε στα αλήθεια, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που κουβάλισε την όπερα, η οποία σημειωτέων πήρε λιμπριτικά και μια σοβαρή αναθεώρηση κάποια στιγμή, ήταν η μουσική. Ο συνθέτης της ήξερε καλά τη δουλειά του.

Με τρία ζευγάρια είχε πολλές ευκαιρίες για πρωταγωνιστικές άριες και τις εκμεταλλεύτηκε. Αυτό κρατήστε και μην αφήσετε κανέναν, ούτε και τον Γκέτε, να σας επιβάλλει τη γνώμη του, ούτε κανέναν άλλον. Πάμε λοιπόν να σχηματίσουμε σήμερα τη δική μας. Αγαπητοί ακροατές, ο δημιουργός που αγαπούσαν όλοι και κυρίως οι κρατεοί μυκήνες της τέχνης. Ο άνθρωπος που με την τέχνη του κατόρθωσε να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε μουσική δύναμη της εποχής του, να επιλέγει μουσικούς, να σχηματίζει ορχήστρες, να κανονίζει καριέρες, να ελέγχει τη μουσική ζωή στην εμβέλεια της επιρροής του όπως ήθελε. Ασφαλώς δεν ήταν η μοναδική τέτοια περίπτωση στην ιστορία της μουσικής. Ας πούμε, ένα συνθέτης με παρόμοια επιρροή ήταν και ο Ζαν-Μπατίστ Λελί. Εκείνος όμως είχε ένα ακόμα ιδιαίτερο, θα πω, δημιουργικό κίνητρο. Συμμετείχε σε έναν από τους πιο διάσημους δημιουργικούς ανταγωνισμούς στην ιστορία της μουσικής. Έναν ανταγωνισμό που έλαβε μυθικές διαστάσεις και μάλιστα με τη μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της εποχής του. Στην ιστορία όμως θα την πούμε μια άλλη φορά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα ακούσουμε τον Αντώνιο Σαλιέρη.

Με την υποστήριξη της ορχήστρας της εποχής του διαφωτισμού, υπό τη διεύθυνση του Άνταμ Φίσερ, η κολορατούρα της καρδιάς μας Τσετσίλια Μπάρτολε μας είπε το ρετσιτατίβο και μας τραγούδησε και την άρια «Τώρα είναι με την Ερνεστίνα» από την δεύτερη πράξη της όπερας στο σχολείο των Ζηλιάριδων, σε τότε σκαμπρόζικο λιμπρέτο, κανείς δεν γελάει σήμερα, του Κατερίνο Ματσόλα, αναθεωρημένο από το Λορέντζο Νταπόντε ισχυρά, που στην εποχή του το έσωσε, αλλά μέχρι εκεί, και ευτυχώς, ωραιότατη μουσική του Αντώνιο Σαλιέρη. Παρακάμπτουμε για λίγο την ιστορία πώς στην πραγματικότητα ο Σαλιέρη μόνο ωφέλησε τον Μότσαρτ και ας λέει ο Πίτερ Σάφερ και όλοι όσοι αγαπήσαμε την φανταστική πλην υπέροχη ταινία του Μίλος Φόρμαν Αμαντέους. Προσπερνάμε αυτό το δώρο στην ανθρωπότητα που πήρε τη μορφή του Βόλφκανγκ με τον οποίο ανοίξαμε σήμερα την εκπομπή. Και πάμε στο δωμάτιο ενός νεαρού που αν ήταν σήμερα θα είχε παντού πόστερ του Μότσαρτ σαν να ήταν κάποιος ροκστάρ. Στο κρεβάτι του θα είχε έναν χνουδωτό Βόλφι και το τισέρ του θα είχε πάνω γραφή «Commendatore shot first» ή «Così fan tutte» εκτός από τη μαμά. Ο νεαρός συνθέτει και εκείνος μουσική, η περισσότερη όμως ερμηνεύεται από μια οικογενειακή ορχήστρα αποτελούμενη κυρίως από εραστέχνες ή διανύει την ελάχιστη απόσταση από την επιφάνεια του γραφείου του μέχρι το συρτάρι. Ασφαλώς η μουσική αυτή έχει μέσα της πάρα πολύ Μότσαρτ. Είναι ο ηρωάς του. Αλλά δεν είναι Μότσαρτ. Είναι κάτι άλλο ή και κάτι άλλο. Κάτι νέο. Κάτι σαν αυτό.

Αθάνατε Μότσαρτ, με πόσες αμέτρητες εντυπώσεις μιας πιο φωτεινής, καλύτερης ζωής έχει σημαδέψει τις ψυχές μας, έγραφε ο επηρεασμένος από το έργο του 19χρονος τότε Φραντς Σούμπερτ, την εποχή που συνέφτεται την Πέμπτη του Συμφωνία, από την οποία σήμερα ακούσαμε το πρώτο μέρος, το Αλέγκρο, από την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς στις καλές εποχές, υπό τον Νέβιλ Μάρινερ. Η ιστορία που θα σας πω τώρα είναι χαρακτηριστική και αγαπημένη. Ο Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι τσακίζεται συναισθηματικά από τον επιφανή πιανίστα, μαέστρο και συνθέτη Νικολάη Ρουμπινστάιν, που ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρεί ότι το πρώτο του κονσέρτο για πιάνο πρέπει είτε να ξαναγραφτεί σχεδόν από το μηδέν, είτε να πεταχτεί στα σκουπίδια, και του το λέει απροκάλυπτα. Το πρώτο σου κονσέρτο για πιάνο χρειάζεται τόσο πολλές αλλαγές που πρέπει είτε να ξαναγραφτεί σχεδόν από το μηδέν, είτε να πεταχτεί στα σκουπίδια. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό το πράγμα δεν το διευθύνω. Ο Τσαϊκόφσκι στεναχωρήθηκε, αλλά πείσμωσε. Όταν ο Ρουμπινστάιν ηρέμησε λίγο και επέστρεψε να του ασκήσει μια περισσότερο δημιουργική κριτική, ο Τσαϊκόφσκι, αφού τον άφησε να ολοκληρώσει, στο τέλος του είπε: «Τα πες όλα. Λοιπόν, άκου. Δεν θα αλλάξω τίποτα. Έτσι θα το βγάλω το κονσέρτο και να σκάσεις». Το να σκάσεις το πρόσθεσα εγώ, δεν το είπε ο Τσαϊκόφσκι, γιατί δεν μιλούσε έτσι ο Τσαϊκόφσκι, ούτε ο Ρουμπινστάιν μιλούσε έτσι, αλλά τέλος πάντων σας έδωσα το κλίμα. Όπως απεδείχθη τελικά, αυτό το δράμα δεν είχε όμως κανένα νόημα, αφού αργότερα και ο Τσαϊκόφσκι έκανε διορθώσεις, ακολουθώντας πιο καλόπιστες κριτικές, αλλά και ο Ρουμπινστάιν όχι μόνο δίφθινε το έργο, αλλά δήλωνε παντού πόσο σπουδαίο είναι, του τρελού. Αυτός λοιπόν είναι ο υπέροχος κόσμος της κλασικής μουσικής. Αγαπητοί ακροατές, ένα σπάνιο ταξίδι στο σήμερα. Αυτό είναι το πρώτο μέρος Αλέγκρο, δεν το ακούμε συχνά. Αλέγκρο non troppo e molto maestoso, και θα ακουστεί από το τελικά θαυμάσιο πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Και εμείς θα συναντηθούμε απέναντι.

Τι να πω, αφιέρωσα τη μισή εκπομπή και να σας πω χαλάλη. Και θα το ξανακάνω. Σήμερα ο Ingolf Wunder στο πιάνο και μαζί του η μουσική της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Αγίας Πετρούπολης υπό τη διεύθυνση του Βλάντιμιρ Ασκενάζη μας ερμήνευσαν το θηριώδες πρώτο μέρος Allegro non troppo e molto maestoso από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Η αιώνια μουσική όχι μόνο αντέχει, αλλά ενισχύεται από κάθε επαφή μαζί της, αρκεί να γίνεται με ειλικρίνεια, σεβασμό και σπουδή, γράφει ο Νικηφόρος Βρετάκος. Μετάξει και φως, σαν μιαν αλαφριά κορδέλα στον άνεμο τούτος ο δρόμος. Ούτε σκόνη, ούτε βάρος. Και αν κρίνω από το φως που σωρεύτηκε αντίκρι μου, η αιωνιότητα που ως λίγο πιο πριν δεν μας την προανάγγελε τίποτα, έχει αρχίσει να φαίνεται. Δεν απέχει ούτε 5 λεπτά από εδώ.

Σας διάβασα το ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου «Ο δρόμος και η αιωνιότητα» και ακολούθως ακούσαμε τον Ραφαέλ Ιμπέρ να αυτοσχεδιάζει μαζί με το κουαρτέτο Manfred με πρωτογενές υλικό το κονσέρτο για πικροφόρο όργανο σε φάελ άσονα του Johann Sebastian Bach με αυτή την καταπληκτική άνω τελεία στο τέλος. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας. Και εγώ σας αποχαιρετώ με τον Χέλμουντ Ντόιτς να συνοδεύει στο πιάνο τον Γιώνας Κάουφμαν που θα μας τραγουδήσει το ποίημα του Όσκαρ Φράιχερ φον Ρέντβιτς Σμέλτς, ό,τι μπορούσα έκανα, με τίτλο «Πόσο υπέροχο είναι όταν δύο ψυχές αγαπιούνται», μελοποιημένο από τον Φραντς Λίστ. Σύμφωνα λοιπόν με τον Όσκαρ Φράιχερ φον Ρέντβιτς Σμέλτς, όταν δύο ψυχές αγαπιούνται, κλειδώνουν η μία την άλλη εντελώς μέσα τους και χωρίς να κρύβουν ούτε μία λέξη, μοιράζονται χαρά και λύπη, ευτυχία και πόνο και μιλούν μόνο για αγάπη από το πρώτο φιλί ως το θάνατο. Και ακόμη παραπέρα. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η μέρα του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου έφτασε. Για την ίσως πιο απροσδόκητη συνάντηση της τέχνης της λόγιας μουσικής, την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 11 το πρωί, στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής θα παίξουμε μπάλα στο γήπεδο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου. Μετά τον Παριμέξη, ο Διονύσης Μαλούχος είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Σπύρος Ηλιάδης φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Χαιρετήσαμε τον Κώστα Λούκο, τον καταπληκτικό φίλο, σπουδαίο μουσικό, σολίστ πιάνου, αλλά και αρχιτέκτονα νοσοκομειολόγο και ραδιοφωνικό παραγωγό του τρίτου προγράμματος και στα πρωινά, αλλά και σε άλλες ζώνες. Κώστας Λούκος έφυγε στα 75 του χρόνια την Κυριακή. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μουσική του, την περίφημη ηχογράφηση που έκανε στις παραλλαγές Goldberg, που ήταν ένα έργο ζωής για τον Κώστα Λούκο, ένα έργο του Johann Sebastian Bach. Άρια, 30 παραλλαγές και Άρια da Capo. Τις ηχογράφησε με την επιμέλεια του Θέμη Ζαφυρόπουλου του 1999 και κυκλοφόρησαν από την Ankh Productions το 2001. Ακούμε μια τριάδα από τις παραλλαγές, την 25η, την 26η και την 27η. Κώστας Λούκος το πιάνο.

Ακούσαμε λοιπόν μία από τις τριάδες των παραλλαγών Goldberg με τον Κώστα Λούκο σε αυτή την ηχογράφηση του 1999. Κώστας Λούκος που έφυγε την Κυριακή στα 75 του χρόνια. Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός, 2026, Υπουργείο Πολιτισμού, ως χαρίεν εστ άνθρωπος, αν άνθρωπος ή. Από τον δύσκολο του Μενάνδρου, αυτός ο στίχος, πόσο ωραίος, όριμος είναι ο άνθρωπος, όταν πραγματικά είναι άνθρωπος, είναι κεντρικό μήνυμα της σειράς αυτής εκδηλώσεων που απλώνονται σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, μουσεία σε όλη τη χώρα το καλοκαίρι. Μία από τις ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις αυτής της εβδομάδας γίνεται στον αρχαιολογικό χώρο των Αυδείρων στην Ξάνθη, αύριο και μεθαύριο, 17 και 18 Ιουλίου στις 9. Πρόκειται για μια παράσταση με τίτλο «Μείνε άνθρωπος σε πείσμα των ανθρώπων». Εδώ είναι μια ιδέα και δραματουργία της Λένια Ζαφυροπούλου, μόνο συνθέτη δεν είναι ακόμα, αν και δεν είμαι σίγουρος, η Λένια είναι παραγωγός του Τρίτου σίγουρα, είναι καταπληκτική τραγουδίστρια, είναι δόκιμη ποιήτρια και λογοτέχνηδα, είναι μεταφράστρια επίσης πολύ σημαντική

κυρίως ποίησης αλλά και όχι μόνον, και οργανώνει πολλές παραγωγές όπως η συγκεκριμένη. Μαζί της και η Φανή Βοβόνη, σολίστ στο βιολί, που συμμετέχουν και οι δύο και ως μουσική, Λένια Ζαφυροπούλου στο τραγούδι, Φανή Βοβόνη στο βιολί, Ζωή Πουρή επίσης βιολί, Άλκης της Μισούλη στη βιόλα και Δήμος Γκουνταρούλης στο βιολοντσέλο. Μαζί τους μπαρόκ φλάουτο, φλάουτο μεράμφος, ο Μενέλαος Δημήτρης Κούντουρας. Μία παράσταση η οποία αφηγείται πώς μέσα σε συνθήκες έσχατης βίας και ανελευθερίας μπορεί να διασωθεί η ανθρώπινη εικόνα. Δύο μεγάλοι λογοτέχνες εβραϊκής καταγωγής, ο Ήμρε Κέρτες και ο Πάουλ Τσέλαν, ουγγρικής και ρουμανικής ρίζας, οι δύο αυτοί που έζησαν και οι δύο τη φρίκη των στατοπέδων εργασίας και δείχνουν με έναν λεπτό και υπαινικτικό τρόπο μια αντοχή που θεμελιώνεται, όπως γράφουν στο δελτίο τύπου οι άνθρωποι της παραγωγής, την άνευ όρων πίστη στην αξία της ζωής. Μια ανασύνθεση εδώ, μια καντάτα, καθότι ακολουθούν τη δομή της καντάτας του Johann Sebastian Bach, με αποσπάσματα από έργα των δύο λογοτεχνών που ακούγονται και με μουσική του Bach, σύμβολο του μουσικού ανθρωπισμού. Στις ίδιες ημερομηνίες, πάλι 17 και 18 Ιουλίου, αλλά στη Λέσβο, στο περίφημο Ιερό του Μέσου, 35 χιλιόμετρα από τη Μυτιλίνη, έχουμε άλλη μία παράσταση στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός», τίτλος της «Σοφή, σαλή και ενοχλητική σε απολογία». Υπότιτλος «Προσωπογραφίες εκτός πολιτικής ορθότητας». Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε την Κορίνα Βουγιούκα, τη γνωστή σολίστ κιθάρας που έχει κάνει τη σύλληψη της ιδέας και την επιμέλεια των κειμένων. Πρωτότυπη μουσική έχει γράψει ο Τάσος Ρωσόπουλος, αφήγηση ο Γιώργος Μπινιάρης, στο τραγούδι και την αφήγηση είναι ο Χρήστος και Χρής, τσέμπαλο ο Μιχάλης Παπαπέτρου και η Κορίνα Βουγιούκα βέβαια είναι και στην κιθάρα. Ελεύθερη είσοδος όπως σε όλες τις εκδηλώσεις του κύκλου «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Όπως γράφουν οι συντελεστές, σε τι υπερέχουν οι φιλόσοφοι από τους άλλους ανθρώπους. Ο Λουκιανός πουλά φιλοσόφους και φιλοσοφούνται στην αγορά, καθώς καταφθάνουν ο Σκαρύμπας, ο Γονατάς, ο Σουρής, αλλά και ο Εμπειρίκος και ο Σαραντάρης, ίσως και ο Θεόφιλος, αλλά και άλλοι ακόμα που πήραν τα βουνά να μην τους φάει ο κάμπος. Πρόκειται για διανοητές που με άλλο τρόπο καθένας ισορρόπησαν ανάμεσα στο περιθώριο και την κοσμικότητα. 17 και 18, λοιπόν, αύριο και μεθαύριο, στις 8 η συγκεκριμένη εκδήλωση ξεκινά στο Ιερό του Μέσου στη Λέσβο. Μια και ο λόγος εδώ για άλλη μια συνεργασία της Κορίνας Βουγιούκα με τον Τάσο Ρωσόπουλο, πάμε στο CD τους Lace Works, το οποίο κυκλοφόρησε το 2008 από την 64mm, και θα σταθούμε σε ένα από τα leader από τον κύκλο «Χειμωνιάτικο ταξίδι» του Σούμπερτ, ένα πισωκοίταγμα εδώ, το οποίο έχει ανάμεσα σε άλλα leader του κύκλου διασκευάσει για κιθάρα ο Τάσος Ρωσόπουλος. Ερμηνεύει η Κορίνα Βουγιούκα.

πίσω κοίταγμα από το χειμωνιάτικο ταξίδι, τον κύκλο Λίντερ του Σούμπερτ, αυθεντικά σε μελοποίηση ποιημάτων του Βίλχελμ Μιούλερ. Εδώ βέβαια σε αυτή την διασκευή για σόλο κιθάρα που έκανε ο Τάσος Ρωσόπουλος και ακούσαμε από την Κορίνα Βουγιούκα. Πάμε και στην πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΣΕΡΤ, η οποία εμφανίζεται το Σάββατο στο Μέγαρο Δοκής Πλακεντία στην Πεντέλη, ένα εμβληματικό κτίριο, έναν υπέροχο χώρο, μια συναυλία στις 9 το βράδυ, ελεύθερη είσοδος για το κοινό με σειρά προτεραιότητας. Πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Η ανερχόμενη Μαρία Μπαζού θα είναι στο πόντιουμ της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ. Σολίστ, η πολύ γνωστή μέτσο σοπράνο, η Μαρίτα Παπαρίζου. Στο πρόγραμμα Τζοακίνο Ροσίνι, Πιέτρο Μασκάνι, χόροι, η Σλάβικη του Αντωνίν Τβόρζακ, η Ουγγρική του Ιωάννης Μπράμς, αλλά αποσπάσματα και από την Κάρμεν του Ζόχς Μπιζέ. Ακούγεται επίσης αποσπάσματα από την Νυχτερίδα του Ιωάννη Στράους Ιού, αλλά και έργα των Τζορτζ Γκέρσουιν και του Έντβαρντ Γκρίγκ. Όλα αυτά λοιπόν το Σάββατο στις 9 στο Μέγαρο Δοκίσης Πλακεντία στην Πεντέλη. Μια και συμμετέχει εδώ σολίστη Μαρίτα Παπαρίζου, πάμε σε ένα παλιότερο συντή της με τίτλο «Βιβάλντι Μανόν Σόλο», όπου η Μαρίτα Παπαρίζου συνεργάζεται με το περίφημο σύνολο «Η Σολίστη Βένετη» του Κλάουντιο Σιμόνε. Και ακούμε μία από τις άριες της όπερας «Ορλάντο Φουριόζο» του Αντώνιο Βιβάλντι.

Ακούσαμε λοιπόν την Μαρίτα Παπαρίζου, τη μέτζο σοπράνο, στη συνεργασία της εδώ με το σύνολο «Η Σολίστη Βένετη» του Κλάουντιο Σιμόνε, σε ένα CD που κυκλοφόρησε από την MDG το 2012. Ακούσαμε μια άρια του Ορλάντο από την όπερα «Ορλάντο Φουριόζο» του Αντώνιο Βιβάλτη. Συνέχεια με μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία σε μια άλλη εμβληματική τοποθεσία του Λεκανοπεδίου για συναυλίες καλοκαιρινές. Πρόκειται για το Ευρυπίδιο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι. Και εδώ μια συνάντηση δύο νεανικών ορχιστρών. Η ελληνική Underground Youth Orchestra, που έχει ιδρύσει και διευθύνει ο Κώστας Ηλιάδης, υποδέχεται στην Αθήνα την Metropolitan Youth Orchestra της Νέας Υόρκης. Μια σύμπραξη αύριο Παρασκευή στις 9. Θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου, όπως είπαμε, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2026 του Δήμου Χαλανδρίου, με ελεύθερη είσοδο. Ο Στάθης Καραπάνος είναι σολίστ στο φλάουτο, ενώ τις διορχίστες διευθύνουν ο Σκοτ Στίκλι και ο Κώστας Ηλιάδης. Μια που λόγος για νεανικές ορχήστρες και σύνολα, να πάμε και στην Καμεράτα Junior, την ορχήστρα νέων των φίλων της μουσικής, η οποία απόψε το βράδυ εμφανίζεται στο Φεστιβάλ της Κορώνης στη Μεσσηνία, στην Παναγία την Ελεήστρια, τον μαγικό αυτό χώρο στην Κορώνη. Εδώ έχουμε τα σύνολα μουσικής δωματίου, τα οποία διδάσκει και ενορχιστρώνει η Αριστεία Τσιχλή, η Μελίντα Κότσιφα βιολί, η Αναστασία Μάστορα βιολί, η Ελέσα Ασημάκη βιόλα, ο Οδυσσέας Ντάρλας βιολοντσέλο, Σωτήρης Σκάνδαλος βιολοντσέλο και Ίνα Χαντζάρη στο πιάνο, έργα Πέρσελ, Φορέ, Σούμπερτ, Έλγκαρ, Μπραμς, Πουτσίνι και Μπετόβεν. Απόψε στην Κορώνη όλα αυτά στις 9. Είναι και ο λόγος για μουσική δωματίου. Ας ακούσουμε το δεύτερο από τα 8 κομμάτια για κλαρινέτο, βιόλα και πιάνο, έργο 83 του Max Bruch. Σαμπίνε Μέγερ κλαρινέτο, Ταμπέα Τσίμερμαν βιόλα, Χάρτμουτ Χολ στο πιάνο.

Ακούσαμε λοιπόν το δεύτερο από τα 8 κομμάτια για κλαρινέτο, βιόλα και πιάνο, το έργο 83 του Max Bruch, Σαμπίνε Μέγερ στο κλαρινέτο, Ταμπέα Τσίμερμαν στη βιόλα, Χάρμουτ Χολ στο πιάνο. Πάμε στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών που ολοκληρώνει την χρονιά 2025-26 με δύο συναυλίες. Η πρώτη είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Ειρήνη Παπά στο Χιλιομόβι της Κορινθίας αύριο Παρασκευή στις 9 με ελεύθερη είσοδο. Εδώ θα ακουστεί η ένατη συμφωνία του Αντωνίν Ντβόρζακ από τον Νέο Κόσμο, αλλά και το κονσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ, του πολύ γνωστού κουβανού συνθέτη, ο οποίος πήρε μία παραγγελία από το Δήμο Κορινθίων και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και έγραψε το κονσέρτο της Κορίνθου για κιθάρα και ορχήστρα, το οποίο πρώτο παρουσιάστηκε στις 5 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Επαναλαμβάνεται εδώ στο Χιλιομόδι, στην Κόρινθο πλέον, μεσολίστηκε εδώ τον Δημήτρη Σουκαρά στην κιθάρα. Μία συναυλία η οποία επαναλαμβάνεται και την επόμενη μέρα, το Σάββατο 18 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ναυπλίου. Στο Ναύπλιο, στην πλατεία Συντάγματος, μία συναυλία με ελεύθερη είσοδο, η οποία και ολοκληρώνει το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ναυπλίου. Στο πόντιουμ της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών είναι ο Νίκος Χαλιάσας και για τις δύο αυτές συναυλίες. Με την ευκαιρία, μια που ο λόγος για τον Λέο Μπρόουερ, ας ακούσουμε τα τέσσερα μικρά κομμάτια εδώ με το ντουο Στέλιος και Βασίλης, ένα ντουο κιθαριστικό με ιστορία, Στέλιος Γκόλγαρης και Βασίλης Μαστοράκης.

Ακούσαμε λοιπόν τα τέσσερα μικρά κομμάτια, Λέο Μπρόουερ με το κιθαριστικό ντουο Στέλιος και Βασίλης, Στέλιος Γκόλγαρης, Βασίλης Μαστοράκης, δύο κιθάρες. Να μείνουμε στο Φεστιβάλ Ναυπλίου, όπως είπαμε 11 με 18 Ιουλίου, καλλιτεχνικός διευθυντής ο πιανίστας Γιάννης Βακαρέλης, 35ο Φεστιβάλ Ναυπλίου, και να δούμε τις άλλες δύο συναυλίες αυτών των ημερών την Παρασκευή, αύριο, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στις 9, το Athens Tango Ensemble σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα με τίτλο από τον Κάρλος Γκαρδέλ στον Άστρο Πιατσόλα, Δήμος Βουγιούκας, Μπαντονεών και Ενορχιστρώσεις, Αλέξης Βουτουρής, Βιόλι, Μάνος Κιτσικόπουλος στο πιάνο, Δημήτρης Κουφογιώργος κιθάρα, Κώστας Αρσένης στο κοντραμπάσο. Και απόψε, Πέμπτη στις 9, στο Βουλευτικό Δίο, νέοι σολίστος Τέλειος Μαστρογιάννης και ο Γκόρκα Πλάδα σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για βιολί και πιάνο. Στέλιος Μαστρογιάννης βιολί, Γκόρκα Πλάδα στο πιάνο, Μότσαρτ, Μπραμς, Δραγατάκης, Κράισλερ και η περίφημη σονάτα του Σεζάρ Φρανκ στο πρόγραμμα. Να φύγουμε από το Ναύπλιο και να πάμε στα Κουφονίσια. Και μακάρι, γιατί εκτός του ότι είναι πολύ όμορφα, ξεκινά και το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονισίων για το 2026, 17 Ιουλίου από αύριο μέχρι τις 9 Αυγούστου. Και ξεκινά με μια ακαδημία, την Διεθνή Θερινή Ακαδημία Ρυθμολογίας για μουσικούς υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Δεσίλα, πολύ γνωστού σολίστ κρουστών. Μια ακαδημία που εστιάζει στην εσωτερήκευση του ρυθμού τον ερμηνευτή και σε ζήτημα συγχρονισμού, ακρίβειας και ρυθμικής αντίληψης. Όλα αυτά στα Κουφονίσια, τα οποία μετά συνεχίζονται με πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, γενικός τίτλος Ανατροπές. Μάλιστα η πρώτη συναυλία την Τρίτη 21 Ιουλίου, αφού τελειώσει η Ακαδημία Ρυθμολογίας, είναι ένα πολύτοπο κρουστών με το σύνολο Τύπανα που έχει ιδρύσει και διευθύνει ο Δημήτρης Δεσίλας. Πολλές και ενδιαφέρουσες και επόμενες συναυλίες. Ίσως ξεχωρίζει το ρεσιτάλ πιάνου του Σαϊμόν Τρπτσέσκι από την γειτονική βόρεια χώρα. Και μια και ο λόγος για το σεμινάριο αυτό της ρυθμολογίας και για τα κρουστά, πάμε να ακούσουμε τις αναμνήσεις από την Αλάμπρα, όχι από κιθάρα, μια που αρκετές κιθάρες είχαμε στο σημερινό μας πρόγραμμα, αλλά εδώ στην διασκευή για ξυλόφωνο που έχει κάνει ο νέο Ιορκέζος Άλεξ Γιακόμποβιτς, ο οποίος και ερμηνεύει.

Ακούσαμε λοιπόν αναμνήσεις από την Αλάμπρα του Φρανσίσκο Τάρεγκα σε μεταγραφή και ερμηνεία στο ξυλόφωνο από τον Άλεξ Γιακομποβίτς. Και να πάμε στην Σαντορίνη, όπου έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία ελληνοκορεατική με αφορμή την 65η επέτειο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, της Δημοκρατίας Κορέας και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έχουμε δύο καλλιτέχνες εδώ. Είναι ο Χρήστος Μαράντος, ένας σπουδαίος πιανίστας, ο οποίος κάνει καριέρα και διδάσκει στην Βιέννη, στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Ερμηνευτικών Τεχνών της Βιέννης, το MDV. Και μία επίσης πολύ γνωστή κορεάτισσα πιανίστα και συνθέτρια, την Σεο Γιούν Γιάνγκ, οι οποίοι δύο καλλιτέχνες έκαναν πριν από λίγες εβδομάδες, 17 Ιουνίου, μια συναυλία στην Βιέννη, και έρχονται τώρα στην Σαντορίνη αύριο 17 Ιουλίου να επαναλάβουν αυτή την συνεργασία τους με μια συναυλία στο Μέγαρο Γκίζη στα Φυρά της Σαντορίνης με ελεύθερη είσοδο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία, γιατί έχει έργα και Έλληνων συνθετών, Δημήτρης Μούσουρας, Ανέστης Λογοθέτης, Γιώργος Κουμεντάκης. Έχει έργα ρεπερτορίου του Ρόμπερτ Σούμαν, του Κλοντ Ντεμπισί. Έχει και έργα κορεατών συνθετών, Ουνσουκ Τσίν, για παράδειγμα, η Ζανγκ Γιούν, αλλά και της Σεο Γιούν Γιάνγκ, που συμμετέχει και ως πιανίστα στη συναυλία. Η συναυλία αυτή είναι και η έναρξη των master classes της Σαντορίνης, 20-24 Ιουλίου στο Μέγαρο Γκίζη. Ο συνθέτης Περικλής Λιακάκης επίσης διδάσκων στο Πανεπιστήμιο αυτό της Βιέννης, το μουσικό. Θα κάνει σεμινάριο για κινηματογραφική μουσική και σχεδίαση ήχου, όπως πάντα και αυτό στη Σαντορίνη, 17 με 23 Ιουλίου, master classes πιάνου με τον Χρήστο Μαράντο. Αλλά και για όσους θέλουν να εξασκήσουν το αυτί τους στην ακουστική, το ear training με την Καταρίνα Μπλάσνινγκ. Μια ελληνοκορεατικο-αυστριακή συνεργασία εδώ με βάθος και ενδιαφέρον. Μια και ο λόγος και εδώ για πιάνο ντουο και για συνεργασίες, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την πρώτη σουίτα του έργου Μύθι, έργο 59 του Αντωνίν Ντβόζακ, για πιάνο τέσσερα χέρια, Κριστιαν Ιβαλντί και Νοέλ Λί εδώ.

Ακούσαμε το πολύ ενδιαφέρον αυτό απόσπασμα από το έργο Μύθι, το έργο 59 του Ντβόρακ για πιάνο τέσσερα χέρια. Κριστιαν Ιβάλντι και Νοέλ Λί στην ηχογράφηση αυτή. Θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά και σε ένα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ με τίτλο «Της τέχνης τα Ιάματα», υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, μια που όλα αυτά γίνονται στην Κίμη, συνδιοργάνωση με το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου Γεώργιος Παπανικολάου. Την Κυριακή λοιπόν, 19 Ιουλίου, παρουσιάζεται η μερίδα «Η μάχη της μάχης». Η μάχη ήταν η ανδρομάχη Μαυρογένους Παπανικολάου, μια πολύ σπουδαία γυναίκα, όχι μόνο σύζυγος του μεγάλου επιστήμονα, αλλά και μια γυναίκα με δική της φωνή, με προσωπικές επιλογές και ουσιαστική συμβολή στην επιστημονική έρευνα και το περίφημο PAP test. Από το πρωί λοιπόν έχουμε ομιλίες, έχουμε παρουσιάσεις από μουσιολόγους, από ερευνητές, Γιουλή Κόκορη, Ηλιανά Ζιώγα, η Κατερίνα Τζόβα, η σκηνοθέτηδα, μια κινηματογραφική προσέγγιση της μάχης Παπανικολάου, αλλά και η Μαρία Ρεντεντζή, μια στρογγυλή τράπεζα το μεσημέρι, μια παράσταση θεάτρου από την ομάδα θεάτρου Καλημεριάνων με τίτλο «Μάχη Μέρι» το μεσημέρι, μια ημερίδα και παράσταση που φιλοξενείται στο Μουσείο Οικία Γεωργίου Παπανικολάου, ο τόπος που ξεκίνησε το ταξίδι του μεγάλου επιστήμονα στην Κίμη. Τραβιάτα επίσης για την Εθνική Λυρική Σκηνή, Ιούλιος 2026, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28 και 30 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Βασιλική Καραγιάννη και Δήμητρα Κοτίδου τους στο ρόλο της Τραβιάτας, Λουκάς Καριτινός στο πόντιουμ. Και θα κλείσουμε με ένα απόσπασμα από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Μπέρντι, Βικτόρια Ντέλος Άγχελες και Κάρλο Ντελμόντε σε αυτό το ντουέτο. Από τον Διονύση Μαλούχο που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τον Σπύρο Ηλιάδη που φρόντισε τον ήχο, ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για 6η χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη και σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ στην κινηματογραφική λέσχη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στη τεχνική επιμέλεια και αυτής της ζωντανής εκπομπής, που σήμερα με τη βοήθεια της μουσικής θα αφηγηθεί μία ακόμα ιστορία, μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που παρουσιάζεται μέσα από την ταινία του Ρόμπερτ Όλντριτζ του 1965, «Η πτήση του Φίνικα». Είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1964 του Άγγλου συγγραφέα Έλεστον Τρέβορ, που ακολουθεί μια ομάδα αντρών που αγωνίζονται να επιβιώσουν από την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους τους στη Σαχάρα. Στο cast πρωταγωνιστούν ο James Stewart, ο Richard Attenborough, ο Peter Finch, ο Hardy Kruger, ο οποίος προτείνεται και για χρυσή σφαίρα δεύτερου ανδρικού ρόλου, ο Ernest Borgnine που έχει κερδίσει το Όσκαρ για το Μάρνι μερικά χρόνια νωρίτερα, ο Ian Bannon, ο Ronald Fraser, πολύ σημαντικοί ηθοποιοί με κατακλείδα τον George Kennedy. Αν και η ταινία δεν σημείωσε οικονομική επιτυχία, έτυχε θερμής υποδοχής από τους κριτικούς, οι οποίοι επένεσαν τη σκηνοθεσία του Όλντριτζ και τις ερμηνείες του cast. Ήταν ψήφια, όπως είπαμε, και για δύο βραβεία της καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου, όχι όπως στη σφαίρα, αλλά που είναι για τον Hardy Kruger, αλλά για τον Bannon, ο οποίος παίζει επίσης ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο, και καλύτερου μοντάζ για τον Michael Luciano. Όπως είπα, ο Hardy Kruger, που είναι Γερμανός και υποδίεται Γερμανό, ήταν υποψήφιος για την χρυσή σφαίρα. Ο Όλντριτζ ήταν επίσης υποψήφιος για καλύτερη ταινία και δράμα. Τώρα, η πτήση του Φίνικα έχει και άλλη μια επαναδιατύπωση το 2004. Εμείς όμως θα ακούσουμε την ιδιαίτερη και ξεχωριστή μουσική του De Vol. Ο Frank De Vol, που γράφει αυτή τη μουσική, είναι μια πολύ ιδιάζουσα περίπτωση καλλιτέχνη. Ήταν συνθέτης, αρχηγός συγκροτήματος, ενορχιστρωτής και ηθοποιός. Ως η συνθέτης ταινιών προτάθηκε για 5 βραβεία Όσκαρ, για καλύτερη μουσική και για καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι, αλλά ήταν και ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Στη συγκεκριμένη μουσική και στη συγκεκριμένη ταινία, αυτό το οποίο κάνει δεν είναι η εύκολη λύση μελωδιών οι οποίες μας παρασύρουν σε ένα όνειρο. Άλλωστε, η ταινία είναι λίγο δυστοπική, αλλά εκφράζει πάρα πολύ την αγωνία του καλοκαιριού, μιας και όλοι οι ήρωες προσπαθούν να επιβιώσουν κάτω από την αδυσόπιτη ζέστη κατά μεσήμερο. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα στον De Vol με μια ανάγλυφη συνθετική πένα να αποτυπώσει όλες αυτές τις καταστάσεις, κάποιες από τις οποίες δημιουργούν και πολύ ευχάριστες μουσικές εντυπώσεις, αλλά ως επιτοπλίστων κάνει ένα βαθύ στοχασμό και ένα πορτρέτο και μια βαθιά αποτύπωση, σχεδόν θα έλεγε κανείς μαλερική, αλλά και ταυτόχρονα ιμπρεσιονιστική, με περίεργους ήχους, πάρα πολύ προσεγμένη, που ακολουθεί σαν μια συνεχής, θα μπορούσαμε να πούμε, ροή όλη την ταινία. Βέβαια, αυτές οι μουσικές μας δίνουν και εμάς τη δυνατότητα να ακούσουμε και άλλες μουσικές που συνδέονται και συγγενεύουν με την έμπνευση του De Vol για την πτήση του Φίνικα, και έτσι θα διανθιστεί η ακρόασή μας και με άλλα ακούσματα. Πριν απ' όλα, αξίζει να πούμε ότι η ταινία αυτή εντάχει, αφηγείται την προσπάθεια μιας ομάδας από επιζήσαντες επιβάτες ενός κάργο το οποίο πέφτει στη Σαχάρα, να συνεννοηθούν και να καταλήξουν στο να φύγουν, να δραπετεύσουν, να απελευθερωθούν από την φωνική έρημο, η οποία εγκυμονεί, κρύβει και προϊονίζει συνεχώς φωνικούς καταστροφικούς κινδύνους, όχι μόνο από τα φυσικά φαινόμενα, όχι μόνο από τους Βεδουίνους και τους ληστές που μένονται την περιοχή, αλλά κυρίως κάτω από την αδυσόπιτη ζέστη και την έλλειψη υλικής υποστήριξης. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι άνδρες, οι οποίοι είναι ετερόκλητοι όλοι, φτάνουν σε ένα σημείο να πρέπει να συνεργαστούν, αφού κάποιοι από αυτούς βεβαίως πεθαίνουν στη διάρκεια. Όλοι συντονίζονται κάτω από το όραμα ενός Γερμανού αεροναυπηγού, τον υποδίεται ο Hardy Kruger, ιδεωδώς ερμηνεύοντας αυτόν τον αλαζόνα. Συντονίζονται κάτω από το όραμα ενός Γερμανού αεροναυπηγού, τον υποδίεται ο Hardy Kruger, ιδεωδώς ερμηνεύοντας αυτόν τον

για να μπορεί να ανταπεξέρχεται στα δύσκολα εμπόδια που θέτει το επάγγελμά του, παρά τα αυτά επιμένει, είναι πιο ανθρώπινος, πιο χαλαρός ως Αμερικανός και πιο έτοιμος να συγχωρέσει τόσο τον εαυτό του όσο και τους άλλους. Κάτι που εκνευρίζει τον Γερμανό, με τον οποίον, επαναλαμβάνω, έχουν αυτό το πολύ ενδιαφέρον δίπολο. Ο Ρίτσαρντ Ατέμπορο είναι ο συμπιλότος του Frank Town, ο οποίος πάντα προσπαθεί ως φλεγματικός Άγγλος να διατηρήσει τις ισορροπίες. Ο Πίτερ Φίντς ως λοχαγός Χάρης, ο Χάρντι Κρούγκερ είπαμε, ο Έρνστ Μποργνάιν κτλ. Είναι πάρα πολλοί ήρωες οι οποίοι μπλέκουν σε αυτή την ταινία, η οποία έχει τελικά αυτή την σπουδαία κατάληξη. Η πτήση του Φίνικα είναι το άλλο όνομα που παίρνει αυτό το κάρμπουγκο αεροπλάνο, όταν στο τέλος, αποφασίζοντας να συνεργαστούν κάτω από τη ζέστη και με φωνικές συνθήκες, καταφέρουν να σχεδιάσουν ένα αεροπλάνο με βάση τα σχέδια αυτού του Γερμανού και να πετάξουν για αρκετή ώρα πάνω από την έρημο, δεμένοι με σκοινιά πάνω στα φτερά του αεροπλάνου. Η συγκλονιστική αυτή ιδέα, που συνδέει τον αρχαίο ελληνικό μύθο με την σύγχρονη κατά κάποιο τρόπο ιστορία και με το ακατάβλητο ανθρώπινο πνεύμα, συνδέεται και με μια εξαιρετική μουσική. Η πτήση του Φίνικα ξεκινάει με το χαρακτηριστικό θέμα που μας ανεβάζει, πριν πέσουμε βέβαια με το αεροπλάνο, αλλά για λίγο πάνω από την έρημο.

Μόλις ακούσαμε το θέμα, αλλά εμβόλυμα, για όσους ίσως γέλασαν και λίγο, παρέθεσα το θέμα από το Star Wars. Γιατί έχει ακριβώς την ίδια, κατά κάποιο τρόπο, σκέψη. Αυτό το κάνω βέβαια, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι η μουσική κινηματογράφου είναι μια μικρή οικογένεια. Όπως και η κλασική μουσική έχει ομοιότητες από συνθέτη σε συνθέτη, το ίδιο ισχύει και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Το θέμα του Devol, λοιπόν, έχει το εξής χαρακτηριστικό. Βρίσκεται σε μακρινές συγχορδίες, σκοτεινές, πάντα επικίνδυνες, αλλά με μια ανθρώπινη διάσταση γνωστή. Σαν τραγούδι, παρά τα αυτά, εγκυμονεί συνεχώς τον κίνδυνο. Και μοιάζει βέβαια με το, αλλά από την αντίθετη πλευρά. Επίσης, επειδή είναι μια ταινία ερήμου, είναι σαν να είπαν στον Devol: γράψε μας κάτι, βρε παιδί μου, σαν και αυτό που γράψε πριν 3 χρόνια ο Μοριζάρ. Να φέρνει κοντά στο θέμα του Λόρενς της Αραβίας, ας πούμε, και πραγματικά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτές οι δύο μουσικές φαίνεται να μοιράζονται πάρα πολλά κοινά.

Έτσι λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε σε αυτή την πτήση όπου όλοι οι κίνδυνοι φαίνονται να αποτυπώνονται μέσα από την μουσική. Έτσι, ξαφνικά η μουσική φαίνεται μας προειδοποιεί για τον κίνδυνο που καραδοκεί με παρόμοιο τρόπο όπως και στις ταινίες που προηγούνται. Μία εξ αυτών, ο Λόρενς Αραβίας. Έχουμε πανομοιότυπη ενέργεια.

ενορχήστρωση και πανομοιότυπα θέματα, αραβικά θέματα, αλλά και μοτίβα που μοιάζουν να λένε και οι δύο με τον ίδιο τρόπο για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ήρωες.

μια αντίστοιχη εικόνα έχει δημιουργήσει ο Τόρου Τακεμίτσου για την ταινία του Ακίρα Κουροσάβα «Ραν», που και αυτό πάλι το μουσικό απόσπασμα μιλάει για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι ήρωες.

Και ο αέρας που φυσάει στο ραν φυσάει και στην έρημο. Και μάλιστα μοιάζει πάρα πολύ σαν να είναι το ένα φυσική συνέχεια του άλλου, μιας και βρισκόμαστε στην οικογένεια της μουσικής κινηματογράφου. Και βρισκόμαστε τώρα εκεί που παρατηρούν από μακριά να έρχεται μια ανεμοθύελα. Πετούν βεβαίως, ο κίνδυνος αρχίζει να πλησιάζει και όλοι αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Βεβαίως εννοείται μαζί με τη μουσική.

Και όπως ακούτε, σαν απόϊχος όλες αυτές τις καταστάσεις των καταστάσεων που ζωγραφίζονται τόσο ωραία από τη μουσική του Frank DeVol, που είναι δυσίωνες, που προμηνύουν αυτή την αμοθύελα, καθώς απειλούν το σκάφος φτάνοντας από μακριά πολύ κοντά του γρήγορα, και βλέπετε σαν να πέφτει σταδιακά και σαν να χάνει τις δυνάμεις του. Σε αυτό το σημείο πρέπει να διασκεδάσω και λίγο το δράμα, και θα ήθελα να παραθέσω το θέμα αυτής της ταινίας, το οποίο με παραπέμπει όχι τόσο πολύ στα Star Wars που άκουσα προηγουμένως, αλλά το... με παραπέμπει στο... ναι, συγκινήθηκα κιόλας. Είναι του Πολ Ντουκά, από τον μαθητευόμενο μάγο. Μέσα στην ταινία φαίνεται πάρα πολύ έντονα, ειδικά την ώρα που μιλάει ο James Stewart και έχει από κάτω τα σχόλια για το «όπα, όπα, τι συμβαίνει, παιδιά, δεν μας βλέπω καλά», αυτή την αίσθηση του... να περνάει μέσα από τη μουσική χωρίς να είναι σαφές αν το κάνει για αυτούς που καταλαβαίνουν ότι είναι ένα τέτοιο σχόλιο ή απλώς επειδή του ήρθε να το μιμηθεί. Δεν ξέρεις. Δεν έχει σημασία. Έχει πολύ ενδιαφέρον όμως.

Τώρα, εδώ πρέπει να πούμε ότι είμαστε ακόμα μέσα στο αεροπλάνο. Οι περισσότεροι είναι στρατιωτικοί. Οπότε θα ακούσετε μια μουσική που παραπέμπει, όπως και στην περίπτωση του Λόρενς Αραβίας. Εντάξει, είναι και λογικό. Σε κάτι στρατιωτικό, γιατί χρησιμοποιώ το ταμπούρο. Και εδώ ξαφνικά, αφού πλησιάζει. Διασκεδάσαμε λιγάκι με τον μαθητευόμενο μάγο, αλλά ο κίνδυνος δεν έχει φύγει. Αφού πλησιάζει η αμοθύελα και συνειδητοποιεί και ο πιλότος και ο βοηθός του, αλλά και όλοι μέσα, ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι έτσι όπως πάει θα σβήσουν οι μηχανές, διότι τρώνε όλη την άμμο που έρχεται πάνω στο αεροπλάνο, τα πρόσωπά τους αρχίζουν να αποτυπώνουν την αίσθηση της αγωνίας, η οποία με τη σειρά της αποτυπώνεται σε μια ιδέα του Όλντριτζ να παρουσιάσει έναν έναν τους ηθοποιούς και τους ήρωες με στοπ καρέ. Κάθε φορά που σταματάει το καρέ πάνω στο πρόσωπο γεμάτο αγωνία καθενός από τους τόσους επιβάτες που είναι μέσα, σταματάει και η μουσική, κάνει και ένα μπαμ ο ντεβόλ. Και έτσι οι ήρωες σε μια κατάσταση πανικού μας συστήνονται ένας-ένας και στη συνέχεια φαίνεται να χορεύουν έναν ασύμετρο χορό προς την απώλεια. Δηλαδή, πέρα από την αρχική αγωνία, η μουσική συνεχίζει με ένα ωραίο ρυθμό, λίγο σουρεάλ, την ώρα που το αεροπλάνο μπαλατζάρει πάνω στον αέρα και δεν ξέρεις τι θα γίνει.

Σε αυτό το σημείο λοιπόν σταματώ, μόνο και μόνο για να παραθέσω την ιδέα που την έκλεψε από τον Μωρίς Ζαρ μερικά χρόνια αργότερα, όπου το θέμα του Λόρενς Αραβίας, που πάει αντίθετα μάλλον, αντίθετα σε γραμμή και σε κίνηση μελωδική, σαν να είναι ο φυσικός του αντίποδος, το αρνητικό του, σαν να του είπαν γράψε κάτι και αυτός το αναποδογύρισε, σαν να λέμε. Όμως η ιδέα είναι η ίδια. Δηλαδή, δύο θέματα ετερόκλητα αναμειγνύονται με σουρεάλ τρόπο και στο Λόρενς της Αραβίας.

Βέβαια. Είναι πραγματικά σαν να ανήκει στο ίδιο έργο αυτή η μουσική. Και είναι απίστευτα αποκαλυπτικό, όσο ταυτόχρονα είναι και λογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Διότι η πτήση του Φίνικα είναι επίσης ένα έπος στη Σαχάρα, απλώς είναι αεροπορικό.

Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η μουσική έχει πάρα πολλές εναλλαγές. Βρισκόμαστε ακόμα μέσα στο σκάφος και μιλάμε πάντα για τη μουσική του Frank DeVol για την ταινία του 1965, Η πτήση του Φίνικα, με τον James Stewart και τον Hardy Kruger. Το θέμα είναι ότι οι μουσικές αυτές μας βοηθούν να μπούμε λίγο και σε όλη την ατμόσφαιρα και στους ήρωες. Παραδείγματος χάρη, μέσα σε αυτό το αεροπλάνο, στην επιστροφή από την έρημο για τις πατρίδες τους, υπάρχει ένας Έλληνας, ο οποίος αντί να μιλάει, έχει ένα μπουζουκάκι δίπλα και παίζει. Σκέφτηκε ο DeVol και του έγραψε πραγματικά μια μελωδία. Δύο του έγραψε, αλλά η επικρατέστερη ήταν αυτή.

0: Αυτή η μελαγχολική είναι η μελωδία που δεν την ακούμε ολόκληρη όπως τώρα, αλλά δύο-τρεις νοτούλες όταν φεύγει από τη ζωή ο Τάσος, γιατί σκοτώνεται μαζί με τους υπόλοιπους. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι μέσα σε όλη την τρέλα υπάρχει αυτό το μπουζούκι μέσα στην ταινία.
1: We're going to be on time in Benghazi.
2: I don't see why not, Gabriel. I'll ask Captain Towns to make a special point of it.
3: 1350, radio out of service.
0: Έτσι λοιπόν, ακούγοντας αυτή τη μουσική, μπαίνουμε στην όμορφη στιγμή, τη μουσική, ένα υπέροχο ραψοδιακό θέμα, αφού έχει πέσει το αεροπλάνο και ο πιλότος που είναι ο υπεύθυνος κάνει έναν έλεγχο, μια έρευνα, μια επιθεώρηση να δει τι συμβαίνει. Και γεμάτος τρόμο και τύψεις μετρά τις απώλειες. Εκεί πραγματικά του έχει γράψει ένα από τα ωραιότερα, λυρικότερα και πιο συστατικά θέματά του. Ταυτόχρονα με το πλάνο μιας ερήμου όπου ο ήλιος αρχίζει να ροδίζει όλο τον ορίζοντα. Και καθώς μετράει τις απώλειες, ακούμε, όπως σας είπα, τις νότες από το μπουζούκι του Τάσου. Τον βλέπει, όχι ολόκληρο, μόνο το μπουζούκι σπασμένο.

γεμάτος τύψεις, κλείνεται στον εαυτό του και έχει μια πολύ ωραία μουσική όπου του μιλάνε όλοι, αλλά αυτός είναι λίγο, όπως και μουσική κάπως, σαν χαμένος. Δηλαδή συνειδητοποιεί τις ευθύνες που είχε ως πιλότος. Γιατί να φύγει, γιατί να πετάξει, γιατί να μην κοιτάξει τον καιρό, γιατί να μην γυρίσει πίσω. Όλα αυτά δεν απαντώνται. Τα λέει η μουσική.

Και όπως ακούσαμε, ακούσαμε και τον Μπουζούκι, το οποίο υπογράμμιζε τις τύψεις του βέβαια, γιατί τον είδε, είναι ένας από τους δύο σκοτωμένους. Και υπάρχει και ένας τρίτος, ο οποίος έχει χτυπήσει, ο Γκάμπριελ. Αλλά ξέρετε, όπως και στη ζωή, υπάρχουν και απρόσμενες αλλαγές. Ευχάριστε συγκεκριμένη πτώση. Εδώ που δεν υπάρχει χρόνος για κλάματα, γιατί υπάρχει η επιτακτική ανάγκη της επιβίωσης. Τους μαζεύει όλους αυτούς αυτή η ανάγκη σε συνεργασία. Μια πολύ ωραία μουσική για να κλειστούν στο σκάφος κατά τη διάρκεια μιας ανεμοθύελας που ξεσπά κατά μεσήμερο από το πουθενά. Εξαιρετική μουσική του Frank DeVol.

Εδώ λοιπόν, αφού μπουν μέσα, συνειδητοποιούν ότι ο Γκάμπριελ, Ιταλός, έχει χτυπήσει το πόδι του πάρα πολύ. Ψυχοραγεί και σκέφτεται τη γυναίκα του, η οποία έχει και αυτή προβλήματα υγείας. Και αναγνωρίζοντας όλοι μαζί με τον γιατρό, γιατί υπάρχει και ένας γιατρός μέσα, συμπτωματικά ήταν ο γιατρός της αποστολής των ανθρώπων που δουλεύανε για την Aramco Oil, στην, υποτίθεται την εταιρεία του πετρελαίου στην Σαχάρα, αφού τους αφήνει να καταλάβουν ότι οι πιθανότητες του να επιβιώσει είναι πολύ λίγες και τον έχουν τρελάνει στη μορφήνη και ζει κατά κάποιο τρόπο μεταξύ παρεσθήσεων και πραγματικότητος, εκείνη τη στιγμή, μέσα σε όλο αυτό το δράμα, ένα τρανζίστορ που έχει ένας των επιβενώντων, των υπερβατών, πιάνει ένα κοντινό σταθμό. Αν μπορεί να φανταστεί, άνθρωπο, είναι πολύ σουρεάλ αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο όμως να σκέψει. Και μεταδίδει αυτό το ιταλικό τραγούδι, το οποίο ξαφνικά παίρνει όλη την αγωνία σαν ένα πέπλο μαγείας και ονείρου από όλους τους ανθρώπους. Είναι το υπέροχο τραγούδι του Τζίνο Πάουλι, «Χωρίς τέλος» λέγεται, «Σέντσα φίνε», που μιλάει για μια παραδείσια ζωή με ερωτική που δεν έχει τέλος. Είναι τόσο στα ιταλικά όσο και στα αγγλικά, όπου το τραγουδάει η Κόνι Φράνσις και αναδύει ξαφνικά μια παραδεισένια νότα μέσα στο χάος.

Τι είναι αυτό όμως? Ξαφνικά μέσα σε αυτή την ήρεμη και θα έλεγε κανείς χαλαρωτική, σχεδόν υπνοτική ατμόσφαιρα, ακούνε ένα θόρυβο, κάποιο αεροπλάνο. Από το πουθενά φαίνεται να περνάει από πάνω και ξαφνικά αναπτερώνεται το ηθικό όλων. Βγαίνουν έξω, πετάγονται και υπάρχει αυτό το σουρεάλ συμφωνικό κομμάτι με εναλλαγές ελπίδας και απογοήτευσης. Με πόσο ωραίο τρόπο ανακατεύονται όλες αυτές οι ιδέες και τα θέματα την ώρα που ξεπετάγονται έξω και κοιτάζουν προς τον ουρανό, ενώ τους λέει ο πιλότος, παιδιά, πολύ μακριά, δεν υπάρχει περίπτωση να μας δούνε. Όχι, αυτοί επιμένουν. Θα δείτε αυτό το περίεργο κοντράστ που ειδικά σε αυτή την περίπτωση με κάνει να θαυμάζω τον πολυπράγμονα και ηθοποιό μεταξύ άλλων συνθέτη του έργου Frank De Vol. Τι είναι αυτό, λέει. Ακούν το θόρυβο. Πετάγονται έξω. Κοιτάζουν τι λέει. Αεροπλάνο, παιδιά, τρέξτε.

0: Probably about 30,000.
1: No, more like 35. Couldn't be the airlines down this area. I don't think they could see us even if they were looking for us.
2: No, I suppose not.
3: Δεν μπορούν να μας δούνε ακόμα και αν μας ψάχνανε. Και βλέπετε πόσο ωραία και γλυκά σβήνει αυτή η προσπάθειά τους μέσα από τη μουσική για την πτήση του Φίνικα. Μια μουσική που έχει και πολλές άλλες μελωδίες βοηθητικές που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Δηλαδή ζήτησαν από τον Ντεβόλ να γράψει μερικά θέματα αραβικά, όπως αυτό, ας πούμε.

0: Όμως τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Την στιγμή που όλοι προσπαθούν να βρουν τον προσανατολισμό τους μέσα στην έρημο, ο Γερμανός επιβάτης κάθεται και διαβάζει κάτω από τη σκιά μέσα στη σιωπή. Και εκεί που δεν μιλάει καθόλου, ξαφνικά ανοίγει το στόμα του και τους λέει αυτό που θα ακούσουμε. Βρήκα τη λύση. Βρήκα τη λύση για το πρόβλημά μας. Θα φτιάξω ένα αεροπλάνο και θα φύγουμε. Και το απαντάει ο άλλος, ο πιλότος, ο οποίος είναι και ο αρχηγός και υπεύθυνος για όλους. Αυτός ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη από την αρχή του έργου, ο James Stewart, ο Towns. Μου λες, του λέει, πλάκα μας κάνεις, προσπαθείς να μας κάνεις τον αστείο. Και αυτή η φράση, ενώ είναι ήρεμος, αυτός ο τύπος, ο Γερμανός που δεν δέχεται προσβολές, τον χτυπάει σαν κεραυνός.
1: Gentlemen, I've been examining this aeroplane.
2: Yeah?
1: Yes. We have everything here that we need to build a new one and fly it out. Now, if you would like to have a look at my calculations, I don't know whether you can read my handwriting.
2: Are you trying to be funny?
1: What did you say?
2: I said, are you trying to be funny?

με αυτές τις μαγικές νότες αποσύρεται μακριά ο προσβεβλημένος Γερμανός, υποτιμώντας όλους τους υπόλοιπους που δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και την αξιοπιστία των λόγων του. Μάλιστα, σε συνέχεια αυτού ο επιστάτης, που βρίσκεται σε ανάρρωση λόγω υπερκόπωσης, τον υποδίεται ο Έρνεστ Μποργκνάιν και το όνομα του είναι Κόμπ, βρίσκεται σε μια παράκρουση, καθώς μοιράζει τα ρούχα του, έχοντας αποφασίσει να βγει μόνος στην έρημο για να πάει να βρει μια όαση και να καθίσει από κάτω. Έχει τρελαθεί ο άνθρωπος δηλαδή, σαν να λέμε. Αυτή η κατά κάποιο τρόπο αστεία κατάσταση φυσικά εκφράζεται με δραματικό τρόπο, γιατί αυτό το οποίο είναι για να γελάς ταυτόχρονα είναι και για να κλαις. Έτσι λοιπόν μοιράζει τα ρούχα του και αποφασίζει να ακολουθήσει τον λοχαγό τον Άγγλο, ο οποίος είναι μαζί με ένα λοχεία μέσα, ο οποίος πιστεύει στις δυνάμεις του και θέλει να ανοιχτεί στην έρημο με την πηξίδα του και με τις γνώσεις από τη στρατιωτική του εκπαίδευση. Με τη διαφορά ότι αυτά τα προεόρτια, σαν να λέμε, αισθήματα πριν την αναχώρηση έχουν πολύ ετερόκλητες μουσικές αποδόσεις, από σεμνές πρώτες νότες, λίγο φάλτσες, σαν κάτι να μην είναι καλά, σαν απόφαση, μέχρι τη σύγκρουση μεταξύ τους που δεν τον αφήνουν να φύγει, τουλάχιστον τον έναν, και πιο ευαίσθητο και ευάλωτο.

Αυτό που ακούσαμε ξαφνικά μέσα στην μουσική που πέρασε ήταν δύο απίστευτα ακόρντα. Δεν είναι τυχαία, διότι η μουσική κλασική πάντα τροφοδοτεί σε ανύποπτες στιγμές τη μουσική κινηματογράφου. Αυτά τα ακόρντα είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν πάλι στο νου σας όταν ακούσετε την αυθεντική πηγή από την οποία προέρχονται.

0: Έτσι, εισαγωγή από τον Κοριολανό του Μπετόβεν. Και μιας και είπαμε για Γερμανούς, ο Μπετόβεν δεν ήταν Γερμανός ακριβώς, ήταν Φλαμανδός ο προγονός του, εν πάση περιπτώσει, Ολλανδός δηλαδή, αλλά έξω και το Van. Αλλιώς λέγαμε Φον, αλλά ήταν Van. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μιας και μιλάμε για Γερμανούς, μιας και το αναφέραμε, θα επανέλθω στην κομβική στιγμή του έργου, όπου συζητάει με τον δεύτερο πιλότο, τον υποδίεται ο Ρίτσαρντ Ατέμπορο, πάρα πολύ ωραία τον υποδίεται, ο Χάρντι Κρούγκερ, ο Γερμανός, τον οποίον έχουν προσβάλει, και αυτός το δέχεται αυτό το πράγμα, και του λέει, δεν μου λες, και τι δουλειά κάνεις εσύ? Και του λέει, είμαι σχεδιαστής αεροπλάνου, πολύ σοβαρά. Ελπίζω να μην θεωρείς ότι κάνω πλάκα σε αυτό. Λέει, όχι, όχι, όχι, όχι, αλίμονο. Έχει τρομάξει ο Άγγλος από τη συμπεριφορά του. Λέει, όχι, αλίμονο, τι λες? Αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, διότι αλλάζει όλη τη ροή του έργου. Είναι η στιγμή που αρχίζουν και τον παίρνουν στα σοβαρά.
1: I'm a designer.
2: Oh, really? What, furniture, that sort of thing?
1: No, Mr. Moran, aeroplanes. I'm an aircraft designer.
2: Are you? Then you really meant what you said about getting this thing out of here.
1: Did you think I was joking, perhaps?
2: No, Mr. Dolphin. That I didn't think.
0: Και υπό τους ήχους της αυτής της μουσικής, ο Λοχαγός Χάρης, μαζί με έναν ακόμα συνοδοιπόρο, μιας και ο Λοχίας του έχει προβάλει τραυματισμό από στραμπούλιγμα, κάτι που κάνει τον Λοχαγό ως κύριο να μην θέλει να τον φέρει σε παραπάνω κίνδυνο, φεύγουν για την έρημο. Την ώρα εκείνη που ο Κόμπ, έχοντας δεχθεί τις συμβουλές και τους περιορισμούς, κοιτάζει το στρατιωτικό αυτό άγημα των δύο να φεύγει μαζί με τα όνειρά του.

Έτσι λοιπόν, ένα μοσαϊκό από ιδέες, από αγωνίες, ερωτηματικά, τα οποία μετέωρα παραμένουν και δεν παίρνουν απάντηση, αποχαιρετά αυτούς τους δύο ηρωικούς ανθρώπους που προκειμένου να βοηθήσουν τους υπόλοιπους και με πίστη στον εαυτό τους, γνωρίζοντας βεβαίως το ρίσκο, και παρότι όλοι οι υπόλοιποι και ειδικά ο πιλότος, ο έμπειρος που έχει χειροταξιδέψει στη Σαχάρα και έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολες επίσης περιπτώσεις, τον υποδείται, επαναλαμβάνω, ο James Stewart, πολύ πιστικά, ο Towns, έτσι είναι το όνομά του, τους προσπαθεί να τους προστατεύσει και να τους συμβουλεύσει να μην πάνε. Όχι. Ο στρατιωτικός έχει πάρει γραμμή και θα φύγει και φεύγει. Βεβαίως ακούσατε πίσω το φλάουτο πως αφήνει όλα αυτά τα ερωτηματικά. Ακούσατε τις μελωδίες της αραβικού τύπου που τους συνοδεύουν και μία ακόμα που δεν μπήκε ποτέ στην ταινία, από τις πολλές που εφήβρε προκειμένου να πλαισιώσει τις διάφορες σκηνές. Μέσα σε αυτό ακούσαμε τη μουσική, τη φωνή του Ernest Borgnine, ο οποίος τι κάνει, και γι' αυτό το λέω, η σκηνή αυτή τον δείχνει ότι τελικά, παρά τα κλάματα, παρά το ότι έπαιξε το καλό παιδί, παρά το ότι τον θεωρούσαμε λίγο χαζούλη κτλ., αποφασίζει να ακολουθήσει τους άλλους δύο στο όνειρό του της ελευθερίας, της περιπέτειας μέσα στην έρημο, να πάει να βρει και αυτός μια όαση. Φαίνεται ότι τον έχει πειράξει τόσο πολύ η σκληρή δουλειά που δεν σκέφτεται καλά. Ψάχνουν να τον βρούνε και είναι εξαφανισμένος. Και πράγματι ζει το αραβικό του όνειρο κάτω όμως από τον αδυσόπιτο ήλιο. Και συνειδητοποιούμε μαζί με όλους τους άλλους και μέσα από τη μουσική για το ποια είναι η μοίρα του.

και μέσα σε αυτή την παρεστησιογόνο μουσική ο γεμάτος Tipsy Towns μόλις συνειδητοποιεί ότι έχει φύγει ένας από τους επιβάτες σαν πατέρας, αλλά και λόγω των τύψεων που έχει τον ακολουθεί με στην έρημο για να τον βρει. Μόνο που τα πουλιά που ακούμε εδώ δείχνουν το δρόμο

Και όταν τα πουλιά δείχνουν το δρόμο στην έρημο, σημαίνει ότι κάποιος έχει πεθάνει. Ακριβώς. Ο Τάουνς πάει να τον βρει μέσα στο τίποτα, ψάχνοντας με οδηγό την ελπίδα του και κάποιες υποθέσεις, αλλά και τις τύψεις του, και τα πουλιά τον οδηγούν επάνω στο νεκρό πλέον Κόμπ. Μια απώλεια ακόμα που μετριέται και αναμετριέται με τη μουσική την τόσο ραψοδιακή και εύγλωτη που ακούσαμε την ώρα που τον κοίταζε, νιώθοντας μια ακόμα τύψη επιπλέον για όλες αυτές που έχουν ήδη προστεθεί στην συνείδησή του. Και επιστρέφει πίσω, προσπαθώντας να μαζέψει όλα τα συντρίμμια μαζί με τα υπαρκτά αλλά και τα εσωτερικά του, για να συντηρήσει ακόμα το πρότυπο του αρχηγού που επιβάλλει. Όμως η μουσική ακολουθεί τον εσωτερικό του κόσμο, όχι αυτό το οποίο προσπαθεί να δείξει.

Έτσι η μουσική αυτή δίνει τη δυνατότητα για πολλές αλλαγές, για σύντομες αλλά έντονα συναισθηματικές φράσεις μουσικές. Αυτή η φράση όμως που ακολουθεί δεν είναι καθόλου συναισθηματική. Γιατί από τη στιγμή που επιστρέφει πίσω ο Towns, ο πιλότος, και έχοντας επιβεβαιώσει μία ακόμα απώλεια, προσπαθεί να συζητήσει με τους υπόλοιπους, οι οποίοι έχοντας μάθει ότι ο Γερμανός κύριος Ντόρφμαν είναι αεροναυπηγός και τους προτείνει να σχεδιάσει με τα υπολείμματα του κατεστραμμένου σκάφους ένα καινούριο σκάφος, ένα καινούριο αεροπλάνο και με αυτό να πετάξουν έξω από την έρημο, όσο τρελό και αν φαίνεται, επειδή είναι η μόνη τους ελπίδα, το συζητούν. Μόνο που εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιεί ότι ο Γερμανός έχει το πάνω χέρι. Είναι αυτός ο οποίος προσφέρει την πραγματική βοήθεια, όμως με κάτι πρακτικά ουτοπικό για αυτούς. Οπότε αρχίζει να δημιουργείται η αντιπαράθεση των δύο προσωπικότητων. Και αυτό βέβαια πάντα με μουσική. Όπως συμβαίνει συνήθως για κάποιον ο οποίος δεν θέλει να χάσει τα πρωτεία. Τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλει δεν έχουν σχέση με λογική, αλλά με υποθετικές καταστάσεις. Τους λέει λοιπόν ότι εγώ έχω αυτό το σχέδιο να κάνω. Και η απάντηση, η αποδόση μόνιμη του πιλότου είναι το πώς. Και πότε θα γίνει αυτό. Και γιατί να γίνει αυτό. Και πώς είσαι σίγουρος ότι θα πετύχει. Και του εξηγεί: δεν έχουμε και καμία άλλη πιθανότητα. Σας προσφέρω κάτι. Και πού τα ξέρεις εσύ αυτά. Γιατί με σχεδίζεις αεροπλάνων. Και πώς είσαι. Αρχίζουν λοιπόν αυτή η ιστορία. Με αποτέλεσμα να τους τελειώσει με την εξής φράση πριν μπει η μουσική που υπογραμμίζει όλες αυτές τις συγκρούσεις. Του λέει. Και το λέω γιατί έχει ενδιαφέρον. Σας είπα, κύριοι, ότι θα φτιάξω αυτό το αεροπλάνο και χρειάζομαι έναν πραγματικά ξεχωριστό, ικανότατο πιλότο για να μπορέσει να το πετάξει. Και γυρίζοντας προς τον Ντάουνς, λέει: μέχρι στιγμής αυτό που έχω διαπιστώσει, ότι το μόνο ξεχωριστό, κύριε Ντάουνς, που υπάρχει πάνω σας, όπως οι Γερμανοί συνήθως το λένε, παρέθεση, ο Μπράμς είχε πει κάποτε στις κόρες της Σούμαν και του Σούμαν, ναι, είμαι ένα πραγματικό γαϊδούρι. Γιατί οι Γερμανοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πούν τα ίδια πράγματα που λένε για τους άλλους και στον εαυτό τους. Και το αντίθετο. Έτσι, με την ίδια ακριβώς σκέψη, το ίδιο σκεπτικό, του λέει: το μόνο ξεχωριστό πράγμα επάνω σας, κύριε, είναι η βλακεία σας.

Και αφού όλοι πλέον αρχίζουν να μπαίνουν μέσα στο σκεπτικό μιας πιο ανθρώπινης συνεργασίας, όπως και η μουσική υπαγορεύει, θα ήθελα, κυρίες και κύριοι, να σας αφήσω με κάτι ποιητικό, το οποίο συνδυάζεται παραδοσιακά με αυτή την ταινία. Είναι το τραγούδι του Dean Martin «Μπορεί ο ουρανός να περιμένει», μιας και θα περιμένει για αρκετό καιρό, τουλάχιστον μέχρι αύριο, που θα βρούμε με ποιον τρόπο καταφέρνουν να δημιουργήσουν τον Φίνικα και την πτήση του. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγκ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

τριτός μεσημβρίνος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η συμφωνία αριθμός 6 του Άντων Μπρούκνερ. Τη Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει ο Τσέχος μαέστρος Τομάς Χάνους από συναυλία που δόθηκε στην αίθουσα Σμέτανα του Δημοτικού Μεγάρου της Πράγας στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ της Τσεχικής Πρωτεύουσας στις 31 Μαΐου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Ο Μπρούκνερ συνέθεσε την 6η συμφωνία από τις 24 Σεπτεμβρίου 1879 μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 1881. Είναι η μοναδική συμφωνία του που δεν αναθεωρήθηκε ποτέ από τον ίδιο. Αφιερώθηκε στον αυστριακό φιλόσοφο, πανεπιστημιακό και συγγραφέα Άντων Βαν Ούλτσελτ Νέβιν. Ο πατέρας του φιλοσόφου, που ήταν αρχιτέκτονας, είχε διαθέσει αφιλοκερδός στον Μπρούκνερ ένα άνετο διαμέρισμα στη Βιέννη. Ο αυστριακός συνθέτης και οργανίστας άκουσε μόνο μία φορά ολόκληρη την 6η συμφωνία σε ορχιστρική δοκιμή. Κατά τη διάρκεια της ζωής του παρουσιάστηκαν δημόσια μόνο το δεύτερο και το τρίτο μέρος από τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Βίλχελμ Γιάν στις 11 Φεβρουαρίου 1883. Με τα θανάτια, τα τέσσερα μέρη της συμφωνίας εκτελέστηκαν για πρώτη φορά δημόσια στις 26 Φεβρουαρίου 1899 με τον Γκούσταφ Μάλερ στο πόντιουμ, ο οποίος όμως πραγματοποίησε αυθαίρετες τροποποιήσεις και πολλές περικοπές. Η ορχήστρα περιλαμβάνει 2 φλάουτα, 2 όμποε, 2 κλαρινέτα, 2 φαγκότα, 3 τρομπέτες, 4 κόρνα, 3 τρομπόνια, τούμπα, τύμπανα και έγχορδα. Ακούμε το πρώτο μέρος με ένδειξη μαεστόζωο.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της έκτης συμφωνίας του Άντων Μπρούκνερ. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, Αντάτζο, με ένδειξη πολύ επίσημα.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της έκτης συμφωνίας του Άντων Μπρούκνερ. Ακολουθεί το τρίτο μέρος. Σκέρτσο με ένδειξη όχι γόργα και τρίο με ένδειξη άργα. Η Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου και ο μαέστρος Τομάς Χάνους έχουν και πάλι τον λόγο.

0: Ακούσαμε την έκτη συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ. Τη Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου διεύθυνε ο Τομάς Χάνους από συναυλία στην αίθουσα Σμέτανα του Δημοτικού Μεγάρου της Πράγας στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ της Τσεχικής Πρωτεύουσας στις 31 Μαΐου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λιουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας, είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, η ζωντανή εκπομπή, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε εδώ στην εκπομπή μας καλεσμένο το Σπύρο Κοντό, τον κορυφαίο ομποίστα της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους μουσικούς που έχουμε εδώ στο χώρο μας και πραγματικά θα ήθελα να απολαύσουμε μία συναυλία την οποία έχει δώσει στο τρίτο πρόγραμμα εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είχαμε τη χαρά να την ακούσουμε, αλλά βρέθηκε ευκαιρία και είμαστε εδώ τώρα μαζί. Καλώς όρισες, Σπύρο.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ με τη πρόσκλησή σας και τα καλά σας λόγια. Σε αυτό το στούντιο σίγουρα είμαστε δύο από τους καλύτερους μουσικούς. Οπότε ας μην το επεκτείνουμε.
0: Ας μην το επεκτείνουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Σπύρο μου. Θέλω καταρχάς να πω στον κόσμο, μιας και λέγεται η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους, ότι το όμποε είναι ίσως πέρα από ένα συμβολικό όργανο για τη δυτικοευρωπαϊκή μουσική, ότι είναι η καρδιά της Συμφωνικής Ορχήστρας. Η καρδιά με κάθε τρόπο. Καρδιά γιατί βρίσκεται στο κέντρο της Συμφωνικής Ορχήστρας. Καρδιά γιατί είναι αυτός ο οποίος δίνει τον τόνο σε όλη την ορχήστρα, σε όλα τα όργανα και πρέπει με αυτόν να προσαρμοστούν. Καρδιά γιατί ακόμα και οι μεγάλες δυσκολίες πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση και τις κουβαλάει όλες μαζί. Καρδιά γιατί υποφέρει και η καρδιά του περισσότερο από όλους. Σκεφτείτε ότι έγινε μια μέτρηση των καρδιακών παλμών στην Φιλαρμονική της Βιέννης και βρέθηκε ότι το μεγαλύτερο άγχος μέσα σε μια ορχήστρα τον έχει ο πρώτος ομποίστας, μετά το πρώτο κόρνο και μετά η πρώτη τρομπέτα. Για όλα αυτά, τι έχεις να μας πεις πέρα από το να σηκώσεις το κεφάλι σου την ώρα που φτιάχνεις τα καλάμια και σας έχω δει εσάς τους ομποίστες τις απέραντες ώρες να φτιάχνετε καλάμια?
1: Ναι, όλα αυτά που λες είναι όλα σωστά. Προφανώς ζούμε μαζί με αυτόν τον τρόπο ζωής και με αυτή τη σκέψη και με αυτή την δηλαδή, ας πούμε, αν γυρίσουμε πιο πίσω το χρόνο, διαλέγεις εσύ το όργανο ή σε διαλέγει το όργανο. Προφανώς πρέπει να έχεις και κάποια τέτοια ταλέντα ή τέτοιες, ας πούμε, ικανότητες για να μπορέσεις να το διαχειριστείς αυτό το επάγγελμα, αυτό το όργανο. Ακριβώς είναι ένα όργανο που έχει πολλές αντικειμενικές δυσκολίες. Θυμάμαι σε μια συνέντευξη ο δασκαλός μου Μωρίς Μπουρκ έλεγε είναι ένα όργανο που του ζητάς παίξε πιάνο, λέει όχι. Παίξε φόρτε, λέει όχι. Παίξε γρήγορα, λέει όχι. Δηλαδή είναι ένα όργανο που αντιστέκεται και την ίδια στιγμή είναι ένα όργανο πολύ εκτεθειμένο. Έχει μπει από την αρχή της ιστορίας της μουσικής στην ορχήστρα. Έχει πάρα πολύ ωραία και πολύ κεντρικά περάσματα, σόλι που τα λέμε. Έτσι. Και επίσης η θέση του μέσα στην ορχήστρα, εγώ το έχω διαπιστώσει κυρίως τα τελευταία χρόνια, παίρνει όλο το κακό και το καλό που συμβαίνει γύρω-γύρω, χωροταξικά εννοώ. Είναι και λίγο μεσολαβητής ανάμεσα στους πολύ πίσω, με τα τύμπανα, τις τρομπέτες και το μαέστρο, το κοτσερτίνο. Αλλά μία φορά που είχα παίξει ο Μπόι Νταμόρε και είχα καθίσει άκρα αριστερά, σχεδόν δίπλα στα κοντραμπάσα, λέω παιδιά, εδώ είναι πολύ εύκολη η ζωή. Ακριβώς λόγω της διαφοράς ότι δεν καταλαβαίνεις όλο αυτό που συμβαίνει, είτε ρυθμικά είτε τονικά. Και βέβαια είναι και η μεγάλη μετά, ας πούμε, πρόκληση, η προσωπικότητα και η κατάρτιση και η γνώση και γενικότερα η ηγετική, ας το πούμε, ικανότητα, ώστε να είσαι ένας καλός πρώτος ομποίστας που θα βοηθήσεις αντίστοιχα και την ορχήστρα να παίξει καλά. Και νομίζω ότι αυτό είναι σαφές από ορχήστρα σε ορχήστρα και ακόμα και στην ίδια ορχήστρα όταν παίζει διαφορετικό πρώτο όμπε είναι σαφές ότι ο ρόλος αυτός έχει μεγάλη επίδραση σε όλο το σύνολο. Δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι ρόλοι δεν έχουν, αλλά εμείς και συζητάμε τώρα για το όμπε, το επιβεβαιώνω και από τη δική μου εμπειρία ότι είναι ένας βαρύς ρόλος.
0: Μέσα στην οικογένεια του όμποε, με την έννοια της διπλής γλωτίδας, αν πάρουμε τα δύο άκρα, μπάσο και σοπράνο, εντός εισαγωγικών, φτάνουμε από το όμποε στο φαγκότο. Αλλά ανάμεσα στο όμποε και στο φαγκότο υπάρχουν άλλα δύο όργανα, τα οποία τα παίζουν ομποίστες, όχι φαγκοτίστας. Αυτά τα άλλα δύο όργανα είναι το όμποε ντ'αμόρε και το κορ αγγλέ.
1: Και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε επίσης και το μπάσο ή βαρύτονο όμποε, το οποίο είναι μια οκτάβα κάτω από το όμποε και διαβάζει ότι διαβάζει το φαγκότο που λέγαμε, αλλά είναι όμποε, δηλαδή ένα κανονικό όμποε.
0: Και το παίζει ομποίστας.
1: Πολύ μεγαλύτερο. Ναι.
0: Σπάνια το έχω δει αυτό στην ορχήστρα.
1: Ναι, μόνο σε κάποια σαλόμια, ας πούμε, του Ρίχαρ Στράους, κάτι τέτοια. Θα είναι ένα πολύ μπάσο όμποε.
0: Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο, καταρχάς είπα κάτι πριν, για τη διπλή γλωτίδα και για το βασανιστήριο που περνάτε να φτιάξετε το σωστό καλάμι, σωστά? Τι είναι το σωστό καλάμι?
1: Εντάξει, καταρχάς το καλάμι αυτό είναι ένα καλάμι, ένα φύλλο καλαμί από πάνω, ένα φύλλο καλαμί από κάτω, σε πάρα πολύ μικρό πάχος, σκαλισμένο επίσης με κάποιο σχέδιο που και κάποιες διαστάσεις κλπ. Που είναι πολύ μελετημένες. Είναι κάτι το οποίο το παίρνει κανείς από τους δασκάλους του ή με τη σχολή. Δεν είναι κάτι τόσο πολύ, ας πούμε.
0: Δεν είναι στάνταρ.
1: Αυτοσχεδιαστικό. Όχι, είναι αρκετά στάνταρ και με τη γνώση κτλ. Μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένο. Το καλό καλάμι έχει να κάνει και με την ποιότητα του ξύλου και με τον τρόπο κατασκευής, αλλά και με την ικανότητα και το συνδυασμό δηλαδή της τεχνικής, ας πούμε, με το καλάμι που χρησιμοποιείς. Είναι όμως ένα βασικό πρόβλημα που πρέπει κανείς να το κατακτήσει για να μπορέσει να γίνει επαγγελματίας. Διαφορετικά, ας πούμε, στους μαθητές είναι ένα μόνιμο πρόβλημα μέχρι να βρουν ακριβώς την ισορροπία, δηλαδή πώς φυσάμε. Είναι, όλα είναι σε συνδυασμό, σε αρμονία, δηλαδή το πώς φυσάς και το τι αντίσταση. Είναι, όλα είναι σε
0: συνδυασμό,
1: σε αρμονία, δηλαδή το πώς φυσάς και

0: Και αντίστοιχα βεβαίως το βαρύτονο που είπαμε, που είναι πολύ σπάνω, μια οκτάβα.
1: Να εξηγήσουμε ότι το κόρ αγγλέ δεν είναι αγγλικό κόρνο, που παρόλο το ότι το λέμε αγγλικό κόρνο, είναι αγγλέ με την έννοια του ότι κάνει γωνία. Λοιπόν, τι είναι αυτά τα φανταζή στούκε του Σούμαν που μας προτείνει σήμερα?
0: Λοιπόν, ο Σούμαν έχει γράψει μια μουσική δωματίου εκείνη την εποχή, το 1856, για ένα μελωδικό όργανο, ας πούμε, και πιάνο. Είναι πάρα πολλά διαφορετικά ρομάντζες, τα οποία συνηθίζουμε να παίζουμε όλοι με όλα τα όργανα. Δηλαδή θα τα ακούσετε, ας πούμε, αυτά για κλαρινέτο σελά ή για βιολοντσέλο. Επειδή είναι λοιπόν σελά, συνδυάζονται πολύ καλά στην τεστιτούρα του όμπε νταμόρε, ενώ αντιστρόφως δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε με το όμπε. Και έχει καθιερωθεί ως ένα βασικό έργο του ρεπερτορίου για το όμπε νταμόρε, που είναι ένα πολύ σπάνιο όργανο πλέον και στην ορχήστρα. Δηλαδή το μόνο σόλο στην ορχήστρα που θα ακούσετε ξεκάθαρα είναι στο μπολερό του Ραβέλ. Είναι ένα όργανο μεταφοράς από την εποχή του Μπαχ και γενικότερα της παλαιότερης μουσικής, του Μπαρόκ. Ας πούμε, πρόσφατα που παίξαμε για το Magnificat του Μπαχ, έχει μια άρια με σοπράνο που είναι σε C ελάσσονα, επειδή το όμπο δεν μπορεί να παίξει τόσο χαμηλά, το μεταφέρει στο όμπο ενταμόρε, που είναι μια τρίτη κάτω, άρα παίζει μια τρίτη πάνω, και είναι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του και ο ήχος του είναι πιο μαλακός, πιο μαζεμένος. Και να εξηγήσω ότι το νταμόρε προέρχεται από την καμπάνα, την απόλυξη, η οποία είναι σαν μπάλα και κάπως επιβραδύνει το ηχητικό κύμα, οπότε μαλακώνει, και αυτό ονομάστηκε φους νταμόρε, δηλαδή η απόλυξη, ας πούμε, το πόδι έτσι, νταμόρε, σε αντίθεση με την ανοιχτή
1: του έρωτα.
0: Ναι, το έρωτα ακριβώς. Οπότε ότι έχει μια τέτοια λειτουργία. Ναι.
1: Κοίτα, σιγά μην είναι μαλακός ο έρωτας. Μας έχει αλλάξει τα φώτα ο έρωτας τώρα. Μην το συζητάμε. Καλύτερα να ακούσουμε το Σούμαν, Σπύρο μου. Λοιπόν, φανταζή στούκε του Ρόμπερτ Σούμαν. Σπύρος Κοντός είναι στο όμποε, η λιτό θόμου στο πιάνο.

0: φανταζί στούκε του Ρόμπερτ Σούμαν. Ήταν ο Σπύρος Κοντός στο Όμποε Νταμόρε και η Λιτό Θόμου στο πιάνο. Σε μια ηχογράφηση που έγινε πότε, Σπύρο?
1: Λοιπόν, αυτή είναι μια ηχογράφηση 12 Ιουλίου του 21 που έγινε στο στούντιο Έψιλον με ηχολήπτες το Μιχάλη Σιγλέτο και τον Βασίλη Χανιώτη και έγινε σε στήλα συναυλιακό για το τρίτο πρόγραμμα εδώ στην ΕΡΤ. Αυτό και είναι,
0: και είναι ανέκδοτη, ευκαιρία.
1: Ανέκδοτη, δηλαδή δεν έχει ξανακουστεί.
0: Τώρα που είπες ανέκδοτη, κάτι μου είπες για ένα ανέκδοτο σε σχέση με τα επιστόμια. Να πω όμως ότι παίρνοντας ο ίδιος ο μποίστας το Όμποε Νταμόρε μετά το Όμποε ή το Κόραγγλε, πρέπει να αλλάξει και επιστόμιο. Αυτό δεν είναι δύσκολο?
1: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή είναι αντίστοιχη σαν ανάλογο επιστόμιο, αλλά μεγαλύτερου πλάτους, μεγαλύτερου μήκους. Οπότε στην ουσία χρειάζεται από την αρχή το ίδιο πράγμα, δηλαδή και η κατασκευή και η συντήρηση και η επιλογή και τα λοιπά. Το ανέκδοτο που θέλω να μοιραστώ είναι ότι το 1991 βρέθηκα μια ορχήστρα νέων από τα Γιάννενα στην Ισπανία, στη Βαλένθια, και είχαμε να παίξουμε εκεί το κονσέρτο του Αραχουέθ για κιθάρα, όπου στο δεύτερο μέρος είχε ένα υπέροχο, πάρα πολύ γνωστό, σόλο στο Κόραγγλε. Λοιπόν, εγώ δεν είχα βέβαια κοραγγλέ, οπότε ο μαέστρος Ισπανός τότε μου έφερε ένα κοραγγλέ για να παίξω. Αλλά δεν ήξερα κιόλας ότι θα θέλει και δικό του καλαμάκι. Ψάχναμε λοιπόν να βρούμε καλαμάκι έτοιμο και τα λοιπά. Δεν υπήρχε κανένας, εγώ τότε δεν είχα καν δάσκαλο, ήμουν στην Κέρκυρα. Και τελικά έπαιξα με το καλάμι του Όμποε. Μεγάλο έγκλημα, παρόλα αυτά ακούστε.
0: Πάλι
1: βγήκε. Θέλω να πω, προφανώς δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Οπότε ένας μουσικός ορχήστρας, ας πούμε, που υπάρχει θέση που είναι σόλο κοραγγλέ, βασικά δηλαδή είναι αυτός που παίζει το σόλο του κοραγγλέ, παίζει και δεύτερο όμπε, αλλά θα επικεντρώσει περισσότερο στο κοραγγλέ γιατί είναι η κυρία θέση του. Στη μουσική ντοματίου βέβαια και τα λοιπά, κανείς, εμπροκειμένου εγώ, θέλει αρκετή προεργασία.
0: Τριστάνος και Ιζόλδη, Βάγκνερ.
1: Λοιπόν, το κόραγγλε είναι ένα όργανο που έρχεται επίσης από την παλιά εποχή, από τον Ντακάτσα, που ήταν έτσι λίγο και κλειμένο, γι' αυτό και λέμε ότι είναι γωνιώδες. Το έχει χρησιμοποιήσει πολύ ο Μπαχ και τα λοιπά, πάλι και σαν όργανο, ας πούμε, μεταφοράς. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Αρχίζει έντονα πλέον από τη ρομαντική εποχή να μπαίνει στην ορχήστρα και να παίζει ρόλο, ας πούμε, σε αγωνία, σε δύσκολες ψυχολογικές καταστάσεις. Ο Βάγνερ, ας πούμε, εδώ τώρα στην αρχή της τρίτης πράξης, πεθαίνει ο Τριστάνος ενώ περιμένει την Ιζόλδη να έρθει με το πλοίο και παίζει το κόραγγλε επί σκηνής. Ναι, παίζει αυτό το μεγάλο και πάρα πολύ γνωστό σόλο.
0: Ας τα ακούσουμε λοιπόν. Σπύρος Κοντός και πάλι.

0: Βάγκνερ από τον Τριστάνο. Ήταν το Κοραγκλέ, το σόλο του Κοραγκλέ με τον Σπύρο Κοντό, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας σήμερα ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Να περάσουμε λίγο στη σονάτα του Πουλένκ. Ο Πουλένκ, ένας πραγματικά ρηξικέλευθος συνθέτης, με ιδέες υπέροχες, με ανοιχτά αυτιά σε όλες τις μουσικές και σε ένα συλλογικό ασυνείδητο των αρχών του 20ου αιώνα, που μπορεί να μιλήσει πολλές γλώσσες. Τα έχει ακούσει όλα στο Παρίσι. Όταν βρίσκεις στο Παρίσι, φυσικά τα ακούς όλα. Εδώ και στην Αθήνα τα ακούς όλα, τώρα πια. Τότε όμως τα ακούγες κυρίως στο Παρίσι. Τι είσαι να μας πεις, Σπύρο, για τη σονάτα του Πουλένκ?
1: Καταρχάς, πέρα από όλα αυτά που λες, υπάρχει και ένα εντονότερο στοιχείο, ότι είναι το τελευταίο έργο του Πουλένκ αυτό, η σονάτα για όμπο, γιατί έχει γράψει και σονάτα για κλαρινέτο και φλάουτ και τα λοιπά, το 1962. Το έχει αφιερωμένο στη μνήμη του Σεργέη Προκόφιεφ, γι' αυτό αν ακούσει κανείς στην αρχή και στο δεύτερο μέρος έχει ένα γνωστό θέμα από το Ρωμαίο και Λιουέτα, θυμίζει δηλαδή, και το τελευταίο μέρος λέγεται Εξαήλωση. Λοιπόν, έχει εντάξει και στοιχεία, ας το πούμε, της jazz, έτσι, είναι ακριβώς όλο αυτό που λες, αλλά έχει μια πολύ βαθιά γνώση της εκφραστικής ικανότητας του οργάνου, δηλαδή είναι εντυπωσιακά καλά γραμμένο για το όμποε. Πολύ ευχαριστώ να το παίζει κανείς αυτό το κομμάτι.
0: Σπύρος Κοντός και...
1: ίσως να ακούσουμε μόνο το πρώτο μέρος, ελεγεία, όμποε και πιάνο.
0: Συνοδεύει.
1: Λιτόθωμ πάντα.

0: Ακούσαμε την ελεγία από τη σονάτα του Πουλένκ για όμποε και πιάνο με το Σπύρο Κοντό στο όμποε και τη Λιτό Θόμου στο πιάνο από μια ηχογράφηση που έγινε εδώ στην ΕΡΤ με τον Μιχάλη Συγκλέτο. Ο Σπύρος Κοντός είναι μαζί μας εδώ ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος και μιλάμε για τι άλλο, για το όμποε. Και για να δούμε τώρα πώς ξεκουράστηκε ο Τίτυρος, όπως λέει ο Βυργίλιος, κάτω από τα πλωμένα κλαδιά της Οξιάς. Για πες μας.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια σειρά από έργα του Γάλλου συνθέτη Σαρλς Κόχλεαν, ο οποίος έζησε από το 1867 στο 1950, ένας πολύ ιδιαίτερος και μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία, ο οποίος ήταν και μελισσοκόμος και λοιπά, πάρα πολύ πολυγραφότατος και μαθητής του Τσέζα Φρανκ. Μια σειρά λοιπόν από μονοδίες για διάφορα όργανα. Αυτό εδώ που θα ακούσουμε παίζεται και από Μποέ Νταμόρε και από κλαρινέτο και έχει αυτή την αναφορά «Le repos de Titia», δηλαδή η ξεκούραση ας πούμε του τίτυρου.
0: Σπύρος Κοντός και πάλι.

0: Le repos de Tityre. Η ξεκούραση του Τίτυρου, του Σαρλ Κεκλέν, από τον Σπύρο κοντό στο Όμποε. Και όλα εξηγούνται αν σας πω στα λατινικά τι ακριβώς λέει. Τίτυρε, του πατούλε ρε κούμπαν σουμπ τέγμινε φάτζι. Που όλοι θα καταλάβατε φυσικά ότι λέει Τίτυρε εσύ ξαπλωμένος κάτω από τη σκιά μιας οξιάς με απλωμένα κλαδιά. Ο Σπύρος Ηλιάδης με κοιτάει περίεργα, αλλά αυτό ακριβώς μεταφράζω. Λοιπόν, επανερχόμεθα. Σπύρο, κοντέ που είσαι μαζί μας σήμερα, ζωντανά, στο τρίτο πρόγραμμα και πες μας για το επόμενο κομμάτι που είναι του Ζιλ Σιλβεστρίνη.
1: Λοιπόν, ο Σιλβεστρίνη είναι ένας ομποίστας, γεννημένος το 1961, Γάλλος, ο οποίος έχει προσφέρει μια διευρυμένη παλέτα ηχητική και θα το ακούσετε σε αυτό το έργο. Διότι όσο μπορείστε έχει ψάξει κάποιους δαχτυλισμούς και κάποιες τεχνικές που εμπλουτίζουν πάρα πολύ το ηχητικό αποτέλεσμα. Το έργο είναι του 2005, είναι αφιερωμένο στον δάσκαλό μου τον Τόμας Σεντερμιούλερ, ακούγεται πρώτη φορά σίγουρα στην Ελλάδα. Περιγράφει έναν πίνακα του 1420 του Στέφανο Ντι Βερόνα, που έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες με άγγελους, με φιλαράκια, με άνθη, με πουλιά που πετούν κτλ. Θα πρέπει κανείς να τον δει αυτό τον πίνακα και κάποια φορά στη συναυλία τον είχα τυπώσει το πρόγραμμα ώστε να το βλέπει. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ πιο, ας πούμε, προωθημένο τεχνικά έργο. Αυτό. Για όμως όλο.
0: Βλέποντας το πίνακα, παρόλο ότι είναι του 1420 και περιμένεις να δεις κάτι έτσι αναγεννησιακό πολύ, θα λέγω ότι μάλλον χαρακτηρίζεται από το διεθνή γοτθικό ρυθμό, ναι, με το χρυσό βάθος μέσα στον πίνακα. Και νομίζω πως πολύ πετυχημένα ο Σιλβεστρίνη καταφέρει να τον περιγράψει με όλα αυτά τα υπέροχα λουλούδια και αγγελάκια.
1: Α, και ξέχασα τον τίτλο που λέγεται «Horae volubiles», δηλαδή πετούμενες ώρες, ας πούμε, χρόνος. Ναι.

0: Ακούμε τις ώρες που πετάνε εδώ, ώρες βολούμπιλης για όμποε σόλο, που είναι του Ζιλ Σιλβεστρίνη, ενός Γάλλου συνθέτη, παρά το ιταλικό του όνομα, αναφερόμενος στο πίνακα του Στέφανου Νταβερόνα Μαντόνα Ντελ Ροζέτο του 1420. Είναι ο Σπύρος Κοντός στο όμποε και ακούμε κομμάτια όχι μόνο για όμποε, αλλά και για όμποε νταμόρε, για κορ αγγλέ. Όμποε λοιπόν, και ο ομποίστας που είναι ένας μουσικός από τους λίγους μουσικούς των πνευστών που πρέπει να αφιερωθεί ολοκληρωτικά μέσα σε αυτό τον κόσμο που δημιουργεί το υπέροχο όργανο, το πιο κοντινό στην ανθρώπινη φωνή, με τη διπλή γλωτίδα, σαν να είναι οι ιδιοφωνητικές χορδές. Ο δάσκαλος του δασκάλου σου, ο φίλος του δασκάλου σου, ο Χόλι Κέρ, ήταν ένας από αυτούς τους αναγεννησιακούς ανθρώπους, όπου το όμποε ήταν το μέσο που εξεφράστη ως φιλόσοφος, ως πνευματικός άνθρωπος. Εγώ πιστεύω πως υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι στη μουσική, αγαπητέ Σπύρο. Ο ένας παίζει το όργανο, ο άλλος κάνει μουσική και το όργανο είναι το μέσο. Τι λες?
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Στην προσωπική διαδρομή καθενός είναι ένα όριο που θα πρέπει να κατακτήσει την τεχνική. Θέλει πάρα πολύ διάβασμα, θέλει πάρα πολύ έρευνα, θέλει καλούς δασκάλους, θέλει πολύ σκάψιμο, λέγαμε. Αν καταφέρει και κατακτήσει την τεχνική, μετά τι έχει να του δώσει η μουσική? Πρέπει να μελετήσει
0: τα άλλα,
1: πιο φιλοσοφικά,
0: το πέρα, ναι, τις νότες,
1: τη σύνθεση κτλ. Στο όμποε θα μπορούσα να πω ότι συμβαίνει σχετικά συχνά, ίσως επειδή είναι ένα πολύ δύσκολο όργανο, οπότε ήδη το να ξεκινήσει κάποιος και να το επιλέξει είναι ίσως, σε εισαγωγικά, λίγο πιο συνειδητοποιημένος, χωρίς να σημαίνει ότι δεν συμβαίνει στα άλλα όργανα. Αλλά συχνά βλέπουμε ότι οι ομποίστες είναι πιο αφοσιωμένοι, γιατί είναι, όπως είπαμε, όλες οι δυσκολίες και η σοβαρότητα που σου απαιτεί αυτό το όργανο. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, και ο καθένας ανάλογα με το τι που θέλει να οδηγηθεί.
0: Το τελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε θα είναι του Πασκούλη.
1: Εντάξει, ο Πασκούλη λοιπόν, Αντωνίνο Πασκούλη, είναι μεγάλος θρύλος για τους ομποίστες, είναι άνθρωπος του 19ου αιώνα και πέθανε το 1924. Ήταν κάτι αντίστοιχο με του Παγκανίνη για το όμποε όμως. Ένας τρομερός δεξιοτέχνης, Ιταλός, Σικελός από το Παλέρμο, ο οποίος ένα χαρακτηριστικό που έκανε είναι ότι πήρε διάφορες μελωδίες από όπερες, βεβαίως ιταλικές και όχι μόνο ίσως, και έκανε πολλές παραφράσεις, δηλαδή αυτό που λέμε με παραλλαγές, με δεξιοτεχνία κτλ.
0: Μια εποχή που συχνά γίνονταν.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Βάγκνερ έκανε για τρομπέτα.
1: Μουσική σαλονιού, θα λέγαμε. Ναι. Έκανε περιοδίες, είχε μεγάλη επιτυχία. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, επειδή είχε ένα θέμα με τα μάτια του, σταμάτησε να παίζει όμποε και έγινε μαέστρος σε μπάντα. Και έγραψε πολλές μεταγραφές για μπάντα, συμφωνική μπάντα κτλ. Εδώ λοιπόν θα πρότεινα να ακούσουμε την Αμέλεια, που είναι από το Ballo in Maschera του Verdi, γνήσια μελωδία της Αμέλεια, και το έχει για κόρ αγγλέ και πιάνο, και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο αλλά και δεξιοτεχνικό, ας το πούμε, για το κοραγλέ. Το κοραγλέ μας έχει συνηθίσει στις μελαγχολικές και τέτοιες μελωδίες.
0: Σπύρος Κοντός στο κοραγλέ, Λιτοθόμου στο πιάνο.
1: Ακριβώς, ηχογράφηση 12 Ιουλίου 2021.

0: Ήταν ο Σπύρος Κοντός στο Όμποε Νταμόρε.
1: Όχι, Κόραγκλε.
0: Κόραγκλε, μάλιστα. Σε ένα έργο του Ζιλ Σιλβεστρίν, του Πασκούλη. Καλά, τι έπαθα. Γι' αυτό είναι και ζωντανή εκπομπή, έτσι. Σε ένα έργο του Πασκούλη, με τη Λιτοθόμου στο πιάνο. Και τον είχαμε ζωντανά του Σπύρο Κοντό. Εδώ μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και καλές μουσικές σε όλους.
0: Αυτά, καλές μουσικές σε όλους. Υπέροχη ευχή. Σπύρο Ηλιάδη, ευχαριστούμε για την καταπληκτική φροντίδα του ήχου. Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους έφτασε στο τέλος της με τον Νίκο Ξανθούλη να σας αποχαιρετά στο μικρόφωνο. Γεια σας.
2: Κλασικά τρίτο.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
5: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου. Αρίων. 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

ο συνθέτης της εβδομάδας. Τζιρόλαμο Αλεσάντρο Φρέσκομπάλντι, 1583-1643. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Γεια σας. Στο τελευταίο μέρος της χθεσινής εκπομπής σας παρουσίασα τρία υπέροχα μαδριγάλια του Φρεσκομπάλντι, τα οποία μάλιστα φέρνουν στο νου αντίστοιχες συνθέσεις του Κλάουντιο Μοντεβέρντι. Άλλωστε, οι δύο αυτοί συνθέτες έζησαν ακριβώς την ίδια εποχή. Αυτά τα μαδριγάλια ήταν η πρώτη δημοσιευμένη μουσική του Φρεσκομπάλντι και ως εκ τούτου προφανώς μουσική για την οποία ένιωθε δικαιολογημένα περήφανος. Η γλώσσα τους αναμφίβολα αντανακλά την εκπαίδευση και την υπηρεσία τους στις πόλεις της Φεράρα και της Μάντουα, της Βόρειας Ιταλίας, οι οποίες χάρη στην υποστήριξη οικογενειών όπως η περίφημη οικογένεια Γκοντζάγκα απετέλεσαν ένα κοσμοπολίτικο φυτώριο καλλιτεχνικής και δημιουργικής προσπάθειας. Εκπαίδευση βέβαια γύρω από τα αντιστικτικά πράγματα, την αντιστικτική τεχνική και την πολυφωνία των σπουδαίων Γάλλο-Φλαμανδών συνθετών. Ξεκινώ λοιπόν σήμερα με μερικά από τα θαυμάσια αυτά μαδριγάλια, υπέροχη ερμηνεία από την Έλενα Τσέκη Φέντι και το σύνολο Μόντο Αντικού υπό τη διεύθυνση της Μπετίνα Χόφμαν. Τα μαδριγάλια που θα ακούσετε είναι τα «Από ποια σφαίρα του ουρανού, γιατί συχνά να βλέπω το φως σου και η αγάπη καλεί τον κόσμο σε σένα».

Μπει το αφιερώματο στη ζωή και το έργο του Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι από την εκπομπή του Τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με τρία από τα υπέροχα κοσμικά μαδριγάλια του που ακούσατε από την Έλληνα Τσέκη Φέντι και το σύνολο Μόντο Αντίκουο. Τα κοσμικά αυτά μαδριγάλια δεν είναι λιγότερο καινοτόμα από τα έργα για πληκτροφόρα που εντυπωσίασαν και επηρέασαν τόσο πολύ τον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Τα κείμενα παρουσιάζουν τη συνηθισμένη παρέλαση ερωτευμένων βοσκών και στεναγμών κοριτσιών. Ο ανεκπλήρωτος έρωτας είναι το κεντρικό θέμα, αλλά η μουσική του Φρεσκομπάλντι στο εκφραστικό αποτέλεσμα είναι περισσότερο η γοητεία παρά ο σπαραγμός. Εδώ δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε με τις παθιασμένες και προσωπικές δηλώσεις του Κλάουντιο Μοντεβέρντι στα δικά του μαδριγάλια. Τρία ακόμη μαδριγάλια και πάλι με τους ίδιους ερμηνευτές. Αν η δειλή γλώσσα μου, γοητευτική φίλη και πώς μπορώ να χάσω.

Από την Υψήφωνο Έλενα Τσακηφέντη και το σύνολο Μόντο Αντίκου υπό τη διεύθυνση της Μπέτινα Χόφμαν ακούσατε τρία ακόμη από τα κοσμικά μαδριγάλια του Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Το 1608 λοιπόν εκδίδει ο Φρεσκομπάλντι στην Αντβέρπ το πρώτο βιβλίο με μαδριγάλια που ακούσατε. Το 1615 στη Ρώμη εκδίδει το πρώτο βιβλίο με τοκάτες και παρτίτες για την ταμπλατούρα του τσέμπαλου. Από τη συλλογή αυτή ακούμε αμέσως την δεύτερη από τις τοκάτες από τον Φραντσέσκο Τσέρα.

ήταν η δεύτερη από τις τοκάτες της συλλογής «Τοκάτες και Παρτίτες» της ταμπλατούρας του Τσέμπαλου που ακούσατε από τον Φραντσέσκο Τσέρα και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι. Όπως είπαμε σε προηγούμενες εκπομπές, ο Φρεσκομπάλντι ήταν ο πρώτος σημαντικός Ευρωπαίος συνθέτης που επικεντρώθηκε στην οργανική μουσική. Τα σωζόμενα έργα του για πληκτροφόρα ξεπερνούν αυτά οποιουδήποτε προκατόχου ή σύγχρονού του και περιλαμβάνουν σχεδόν κάθε είδος σύνθεσης για πληκτροφόρα όργανα που ήταν γνωστός εκείνη την περίοδο. Η βάση της μουσικής του είναι η αρχαία παράδοση της γαλλο-φλαμανδικής αντίστοιξης βεβαίως, την οποία αφομοίωσε στα πρώτα του χρόνια στη Φεράρα υπό την καθοδήγηση του Λουτσάσκι. Αυτή αποτέλεσε τη βάση για την αρμονική δομή της μουσικής του από μοτιβικά κύτταρα που αναπτύσσονται μέσω μιας συνεχούς διαδικασίας αλληλεπίδρασης, παραλλαγής και μετασχηματισμού. Από το δεύτερο βιβλίο, με το «Κάτες και Παρτίτες», το «Κάτα πρίμα σε σολ ελάσσονα» από τον Ενρίκο Μπαϊάνο στο τσέμπαλο.

Ήταν η πρώτη τοκάτα σε Σόλε Λάσσονα από το δεύτερο βιβλίο με τοκάτες και παρτίτες του Φρεσκομπάλντι που ακούσατε από τον τσεμπαλίστα Ενρίκο Μπαϊάνο. Και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι. Η γόνιμη μουσική φαντασία του συνθέτη τροφοδοτήθηκε από πολλές πρόσθετες πηγές εκτός από την γαλλοφλαμανδική σχολή που προανέφερα, τις εκφραστικές διαφωνίες και τους χρωματισμούς του σύγχρονου μαδρυγαλιού της εποχής, τις ξαφνικές ρυθμικές εκρήξεις και τις συναισθηματικές φιγούρες των ρετσιτατίβων της λεγόμενης «σεκούντα πράτικα», τα λαμπρά πρελούδια και ίντερλούδια που αυτοσχεδίαζαν βιρτουόζοι εκκλησιαστικοί οργανοπαίκτες τις ελεύθερες, συνεχώς μεταβαλλόμενες υφές του λαού του και της θεόρβης και τη γήινη ζωντάνια των δημοφιλών τραγουδιών και χωρών. Όλα αυτά ήταν πηγές επιρροής για την γόνιμη μουσική φαντασία του συνθέτη μας Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι. Ένατη τοκάτα σε Φα Μίζωνα από το δεύτερο βιβλίο με τοκάτες από τον Ρομπέρτο Λορετζάν.

Ήταν η ένατη τοκάτα σε φαμίζωνα από το δεύτερο βιβλίο με τοκάτες του Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Και μετά τις τοκάτες έρχομαι σε μία σύνθεση θρησκευτικού χαρακτήρα. Το 1635 ο Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι δημοσιεύει τα «Φιόρι Μουζικάλι», μία συλλογή λειτουργικών κομματιών για όργανο, η οποία περιέχει 3 λειτουργίες και 2 κοσμικά καπρίτσια. Πριν από τα «Φιόρι Μουζικάλι», ο συνθέτης σπάνια δημοσίευε λειτουργική μουσική. Αναγνωρισμένο ως ένα από τα καλύτερα έργα του, το έργο αυτό επηρέασε διάφορους συνθέτες για τουλάχιστον 2 αιώνες. Ο Johann Sebastian Bach ήταν μεταξύ των θαυμαστών του και μέρη του συμπεριελήφθηκαν στο διάσημο «Grandus ad Parnassum», μια διάσημη πραγματεία του 1725 του Joseph Fuchs, που χρησιμοποιούνταν μέχρι τον 19ο αιώνα. Από τη συλλογή αυτή των «Φιόρι Μουζικάλι», η σύνθεση «Μέσα de la Madonna», «Μπεργκαμάσκα», λειτουργία της Παναγίας μας, από το φωνητικό σύνολο «Σαν Πετρόνιο Καπέλα Μουζικάλε» υπό τη διεύθυνση του Αλμπέρτο Τούρκο.

ήταν η σύνθεση θρησκευτικού χαρακτήρα Μέσα ντε λα Μαντόνα Μπεργκαμάσκα από τη συλλογή Φιόρι Μουζικάλι που ακούσατε από το φωνητικό σύνολο Σαν Πετρόνιο Καπέλα Μουζικάλε Σόλοιστς υπό τη διεύθυνση του Αλμπέρτο Τούρκο και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι, σημαντικού συνθέτη του πρώιμου Ιταλικού Μπαρόκ. Τα Φιόρι Μουζικάλι δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στη Βενετία το 1635, όπως είπα, όταν ο Φρεσκομπάλντι εργάζονταν ως οργανίστας στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, υπό την αιγίδα του Πάπα Ουρβανού του 8ου και του ανιψιού του καρδινάλιου Φραντσέσκο Μπαρμπερίνι. Το έργο μπορεί να είχε σχεδιαστεί ως μουσική για τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στη Βενετία ή για άλλες σημαντικές εκκλησίες. Τις λειτουργίες ακολουθούν δύο καπρίτσια σε αυτή τη συλλογή, σε κοσμικές μελωδίες, η Μπεργκαμάσκα και η Τζιρολμέτα. Δεν είναι σαφές ποιος είναι ο ρόλος αυτών των δύο κομματιών στη λειτουργία, ούτε γιατί υπάρχουν στα Φιόρι Μουζικάλι, ενώ οι στίχοι του Κύριε και του Κρίστε βασίζονται σε γρηγοριανές μελωδίες. Μέσα ντε λα Ντομένικα από τα Φιόρι Μουζικάλι, τα μέρη Κύριε, Κρίστε και Κύριε. Ο Φραντσέσκο Τσέρα παίζει όργανο, το σύνολο Ensemble Arte Musica διευθύνει ο Αντρές Μοντίγια Ακουρέρο.

Ήταν τα μέρη κύριε Κρίστε και κύριε από την Μέσα Ντελαντομένικα, σύνθεση της συλλογής Φιόρι Μουζικάλι, που ακούσατε από τον οργανίστα Φραντσέσκο Τσέρα και το σύνολο Ensemble Arte Musica υπό τη διεύθυνση του Αντρές Μοντίγια Ακουρέρο. Και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας, που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Τζιρόλαμο Αλεσάντρο Φρεσκομπάλντι. Η συλλογή Φιόρι Μουζικάλι αφιερώθηκε στον καρδινάλιο Αντώνιο Μπαρμπερίνι και ο πλήρης τίτλος του έργου είναι «Φιόρι Μουζικάλι, ποικίλες συνθέσεις, τοκάτες, κύριε, καντσόνε, καπρίτσι και ριτσερκάρι, in partitura a quattro utili per sonatori», δηλαδή για τέσσερις μουσικούς. Το όνομα Φιόρι Μουζικάλι δεν ήταν ασυνήθιστο στις αρχές του 17ου αιώνα και χρησιμοποιήθηκε επίσης από συνθέτες όπως η Αντώνιο Μπρουνέλι, Έρκολε Πόρτα, Οράτσιο Ταρντίτη και άλλοι. Οι τοκάτες τώρα αυτής της συλλογής είναι πολύ διαφορετικές από το συνηθισμένο ύφος των ανάλογων έργων του Φρεσκομπάλντι και διαθέτουν πολλά αντιθετικά τμήματα. Πριν από τη λειτουργία και πριν από το ριτσερκάρ είναι εισαγωγικές μινιατούρες, ενώ οι τοκάτες για την ανύψωση, δηλαδή στην τελετουργική πράξη η στιγμή αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία ο λειτουργός ανυψώνει τα καθαγιασμένα δώρα, δηλαδή τον άρτο και τον ίνο, στην στιγμή δηλαδή αυτή της λειτουργίας, οι τοκάτες είναι μεγάλα κομμάτια γνωστά για τον παθιασμένο μυστικισμό τους. Μια τέτοια τοκάτα θα ολοκληρώσει τη σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι. Το κάτα χρωματική, το κάτα κρωμάτικα per l'elevazione, δηλαδή για την ανύψωση, από τον Φραντσέσκο Τσέρα στο όργανο.

0: Η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος «Στη ζωή και το έργο» του Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι, σπουδαίου Ιταλού συνθέτη του πρώιμου μπαρόκ, ολοκληρώθηκε με τη σύνθεση το κάτα κρωμάτικα, χρωματική το κάτα δηλαδή, per l'elevazione, για την ανύψωση, που ακούσατε από τον οργανίστα Φραντσέσκο Τσέρα. Το κάτα από την σύλλογη Φιόρι Μουζικάλη του 1938. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για την συνέχεια. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Κλείνοντας το προηγούμενο επεισόδιο αυτής της σειράς των εκπομπών, αναφέρθηκα στον Ελί Μυριάμ Ντε Λαμπόρντ, στον οποίο αφιέρωσε το τρίτο κοντσέρτο του για πιάνο ο Σαρλ Καμίγι Σενσάνς. Έναν εξαιρετικό πιανίστα και κάπως παράξενο, αφού όταν έφυγε από τη Γαλλία για να πάει στο Λονδίνο, πήρε μαζί του τους 121 παπαγάλους του και τις δύο μαϊμούδες του. Ο Ελί Μυριάμ Ντε Λαμπόρντ πιστεύεται ότι ήταν νόθος γιος του Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν. Και αυτό δεν θα ήταν άξιο αναφοράς αν δεν καθόριζε σε μεγάλο βαθμό τη ζωή και το έργο του πατέρα του, στον οποίο είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή, τον Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Αλκάν ήταν ένα παιδί θαύμα. Μπήκε στο οδείο του Παρισιού σε ασυνήθιστα νεαρή ηλικία και σπούδασε πιάνο και όργανο. Προκάλεσε αίσθηση όταν κέρδισε το υψηλότερο βραβείο για πιάνο στο οδείο του Παρισιού. Ήταν μόλις 11 ετών. Στα 14 του, του απονεμήθηκε και το αντίστοιχο βραβείο σύνθεσης. Έγινε γρήγορα διάσημος ως ένας εξαιρετικός δεξιοτέχνης πιανίστας. Μεγαλώνοντας, έγινε φίλος με τον Φρανς Λίστ, τη Ζορ Σαντ, τον Βίκτορ Ουγκό και πολύ στενός φίλος του Σοπέν. Έμοιαζε να ανοίγει ένας δρόμος σπαρμένος με ρόδα. Στα 25 του όμως συνέβη κάτι το οποίο φρέναρε εντελώς ξαφνικά την καριέρα του και άλλαξε τη ζωή του. Απομονώθηκε, έγινε πολύ εσωστρεφής και σταμάτησε εντελώς να δίνει συναυλίες. Η ημερομηνία συμπίπτει με τη γέννηση του νόθου γιού του, του Ελί Μυριάμ Ντε Λαμπόρντ. Δεν τον αναγνώρισε ποτέ, αλλά και δεν αρνήθηκε ποτέ ότι ήταν γιος του. Ο Αλκάν επί 6 χρόνια αφοσιώθηκε στην ανατροφή του γιού του. Τον δίδαξε πιάνο και εκείνο το παιδάκι έμελε να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του και να εξελιχθεί σε έναν σπουδαίο δεξιοτέχνη πιανίστα, με τις παραξενιές του. Όπως έλεγα νωρίτερα, είχε πάθος με τους παπαγάλους και όταν πέθανε ο Ζακόμπ, ένας αγαπημένος του παπαγάλος, ο πατέρας του, προφανώς για να τον παρηγορήσει, έγραψε μια χιουμοριστική δεκάλεπτη μουσική για τρία όμποε, φαγκότο και μεικτή χοροδία με τίτλο «Νεκρική πομπή για το θάνατο ενός παπαγάλου».

Ο Αλκάν, ακόμη και μετά από αυτή την περίοδο των 6 ετών της εκούσιας απομάκρυνσής του από τη μουσική ζωή του Παρισιού, συνέχισε να είναι απόμακρος και να εμφανίζεται στη σκηνή πολύ σπάνια. Και στις ελάχιστες αυτές εμφανίσεις του δεν έπαιζε πλέον δικά του έργα. Όταν κάποιος χτυπούσε την πόρτα του σπιτιού του και ρωτούσε αν είναι μέσα ο κύριος Αλκάν, έπαιρνε με αποφασιστικό τρόπο την απάντηση «όχι». Και αν συνέχιζε, ρωτώντας πότε θα βρίσκεται στο σπίτι, η απάντηση που έπαιρνε ήταν «ποτέ». Και ξαφνικά η κατάσταση αντιστράφηκε. Άρχισε να δίνει συναυλίες και ρεσιτάλ 2 φορές την εβδομάδα. Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί ο Αλκάν αποφάσισε να βγει από την απομόνωσή του. Ο λόγος μπορεί να ήταν η εξελισσόμενη καριέρα του γιού του, ο οποίος παρεμπιπτόντος έπαιζε στα ρεσιτάλ του πολλά έργα του πατέρα του. Κατά τη διάρκεια της 20ετούς απουσίας του από τις συναυλίες, ο Αλκάν έγραψε κάποιες από τις πιο αξιόλογες συνθέσεις του. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 15ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, το κονσέρτο για σόλο πιάνο του Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν. Το έργο δημοσιεύθηκε το 1857, αν και μάλλον γράφτηκε μερικά χρόνια νωρίτερα. Στην παρτιτούρα του πιάνου αναφέρονται σημεία ως τούτη ή σόλο, όμως τα μέρη των οργάνων της ορχήστρας τα παίζει το πιάνο. Μια πολύ προσεγμένη, λεπτομερής δουλειά, με πλούσιες πυκνές υφές και αρμονίες, με το πιάνο να αποδίδει τον ηχητικό κόσμο μιας ολοκλήρης ορχήστρας. Και όπως είναι αυτονόητο, ο πιανίστας δεν παίρνει ανάσα, με αποτέλεσμα να απαιτείται από τον ερμηνευτή τεράστια σωματική αντοχή και πνευματική δύναμη. Το έργο είναι σε 3 μέρη, 121 σελίδες, διαρκεί περίπου 50 λεπτά και παρά τη μεγάλη διάρκεια κρατά αμύωτο το ενδιαφέρον του ακροατή. Το πρώτο μέρος είναι το μεγαλύτερο, διαρκεί σχεδόν μισή ώρα. Τα πρώτα μέτρα που εμφανίζουν το πρώτο θέμα φέρουν την ένδειξη quasi trombe, σαν τρομπέτες. Τέτοιες ενδείξεις εμφανίζονται σε ολόκληρη την παρτιτούρα για να υποδείξουν το όργανο της ορχήστρας που μιμείται, που αποδίδει ο πιανίστας. Η ηχογράφηση που έχω επιλέξει να μεταδώσουμε σήμερα είναι πολύ βραβευμένη, με εξαιρετικές κριτικές. Είναι η δεύτερη φωτέ που αποδίδει ο πιανίστας. Η ηχογράφηση που έχω επιλέξει να μεταδώσουμε σήμερα είναι πολύ βραβευμένη, με εξαιρετικές κριτικές.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Assai από το κονσέρτο για σόλο πιάνο του Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν, ερμηνευμένο από τον Μάρκ Αντρέα Μελέν σε ηχογράφηση του 2006. Το δεύτερο μέρος είναι βαθιά συγκινητικό, πένθυμο σε κάποια σημεία και πολύ εκφραστικό. Adagio.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Adagio, από το κονσέρτο για σόλο πιάνο του Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν, ερμηνευμένο από τον Μάρκ Ανδρέα Μλέν από ηχογράφηση που έγινε στην Αγγλία το 2006. Το τελευταίο μέρος του έργου φέρει την ένδειξη «Allegretto alla Barbaresca». Μέσα σε αυτό το μέρος, σε δύο σελίδες της παρτιτούρας, περνούν μουσικές ιδέες από την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Αίγυπτο και τη Γαλλία. Και αυτό που ακολουθεί είναι από τα πιο συναρπαστικά και απαιτητικά μέρη που γράφτηκαν για πιάνο, οδηγώντας το φινάλε σε μια χιονοστιβάδα. Allegretto alla Barbaresca. Τρίτο και τελευταίο μέρος από το κονσέρτο για σόλο πιάνο του Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν.

0: Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 15ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το κονσέρτο για σόλο πιάνο του Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν, ερμηνευμένο από τον Μάρκ Αντρέα Μλέν, από πολυβραβευμένη ηχογράφηση «Ερμηνεία» του 2006. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Αυτό που κάνει τη μουσική του Αλκάν τόσο θελκτική για τους ακροατές δεν είναι μόνο η συναρπαστική δεξιοτεχνία της γραφής για πιάνο, ούτε ο εντυπωσιακός, έξυπνος τρόπος της δόμησης των έργων του. Αυτό που αγγίζει βαθιά τους ακροατές είναι το πάθος της μουσικής του, αποτέλεσμα και της προσωπικότητάς του, με τα πάνω και τα κάτω της διαθέσής του, με το χιούμορ και το μισανθρωπισμό. Υπάρχουν μόνο δύο εικόνες του Σαρλ Βαλεντέν Αλκάν. Ένα πορτρέτο του όταν ήταν γύρω στα 40 και άλλη μία που τον δείχνει με γυρισμένη την πλάτη, κρατώντας μια ομπρέλα. Ο Αλκάν δεν παντρεύτηκε ποτέ και τα τελευταία χρόνια της ζωής του η μοναξιά του προκάλεσε μεγάλη θλίψη και απόγνωση. Πέθανε μόνος το 1888 σε ηλικία 74 ετών. Η αιτία του θανάτου του είναι ένα από τα πιο παράδοξα γεγονότα στην ιστορία της κλασικής μουσικής. Λέγεται ότι σκοτώθηκε στο σπίτι του, στο Παρίσι, όταν ανατράπηκε η βιβλιοθήκη τη στιγμή που προσπαθούσε να φτάσει ένα βιβλίο στα ψηλά ράφια. Εκτός από τους στενούς συγγενείς του, μόνο 4 άλλοι άνθρωποι ήταν στην κηδεία του. Έζησε σχεδόν 40 χρόνια περισσότερα από τον πιο στενό φίλο του, τον Φρεντερίκ Σοπέν, στον οποίο θα είναι αφιερωμένο το επόμενο επεισόδιο αυτής της σειράς. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Νικόλας Βιβλιάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Η μέρα του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου έφτασε. Για την ίσως πιο απροσδόκητη συνάντηση της τέχνης της λόγιας μουσικής, την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 11 το πρωί, στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής θα παίξουμε μπάλα στο γήπεδο.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Το 16ο Athens Open Air Film Festival συνεχίζει να μεταμορφώνει την Αθήνα σε ένα μεγάλο υπαίθριο κινηματογράφου με ελεύθερες προβολές σε εμβληματικά σημεία της πόλης. Πλατείες, μουσεία, πάρκα και ιστορικοί χώροι γίνονται τόποι συνάντησης για τους φίλους της 7ης τέχνης, προσφέροντας μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ένας αγαπημένος θεσμός που μας θυμίζει πως ο κινηματογράφος μπορεί να βγει από τις αίθουσες και να γίνει κομμάτι της ζωής μιας πόλης. Στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση «Γιατί και λαϊδά το πουλί στο κλουβί», εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο της Μάγιας Αγγέλου. Η έκθεση φέρνει σε διάλογο σύγχρονους καλλιτέχνες γύρω από έννοιες όπως η ελευθερία, η μνήμη, η ταυτότητα και η συλλογικότητα. Μέσα από διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις, τα έργα αναδεικνύουν τη δύναμη της τέχνης να γίνεται φωνή αντίστασης, ελπίδας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στο Θέατρο Βράχων συνεχίζεται το Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων, ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς του αθηναϊκού καλοκαιριού. Με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει θέατρο, μουσική και ξεχωριστές καλλιτεχνικές παραγωγές, το Φεστιβάλ μετατρέπει για ακόμη μία χρονιά το μοναδικό φυσικό τοπίο των Βράχων σε ένα ζωντανό τόπο συνάντησης δημιουργών και κοινού, εκεί όπου η τέχνη συναντά τη μαγεία των καλοκαιρινών βραδιών. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Στεφανία Τσακίρη.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
3: Γκεριμπίτσο σημαίνει στα ιταλικά κάτι ξαφνικό, περίεργο, εκκεντρικό, καπριτσιόζικο. Μια λέξη λίγο περίεργη σημειώνει για τις περίεργες ιδέες του πάνω στο εμπροστόφυλλο της συλλογής του με 43 μινιατούρες για κιθάρα ο Νικολό Παγκανίνη το 1820. Είναι οι περίεργες μουσικές ιδέες του, όπως λέει, πάνω σε μελωδίες από γνωστές άριες της εποχής και μουσικές ιδέες δικές του από άλλα κομμάτια που έχει ήδη συνθέσει, και εδώ γίνονται κομμάτια χαρακτήρα, παίρνουν ρυθμούς χορών, παραλλάσσονται, γίνονται μικρές μουσικές φαντασίες. Τις έγραψε λέει βιαστικά και είναι κομμάτια για διδασκαλία, μάθηση κιθάρας με ευχαρίστηση. Για χάρη μιας μικρής κοπέλας, το όνομά της δεν το αναφέρει και δεν έχει σημασία. Τα γκεριμπίτσι για κιθάρα του Νικολό Παγκανίνη παραμένουν ανάμεσα σε σονάτες, σονατίνες, κομμάτια για βιολί και κιθάρα, οι μικρές περιέργειές του στη μουσική, μιας περιόδου της ζωής του, ίσως με αρκετές διαφορετικές ιδέες. Ο Παγκανίνη ζει στην Νάπολη από το 1819. Ήρθε αναζητώντας την ομορφιά και στο κλίμα της χώρο και χρόνο για ανάπαυλα, διάλειμμα από την κούρεση της δόξας και των περιοδιών στην Ευρώπη. Στην αρχή φιλοξενείται, αλλά γρήγορα αγοράζει σπίτι στη συνοικία των καλλιτεχνών, την Ισπανική συνοικία, και σε περίοδο περίπου 2 ετών παίζει βιολί σε μετρημένες βραδιές συναυλιών με μουσική και άλλων συνθετών. Γράφει μουσική κυρίως για κιθάρα, τη μόνιμη σύντροφό του όπως την αποκαλεί, και ερωτεύεται 1, 2, 3, 4 φορές. «Τα δωμάτια μου παίρνουν φωτιά», λέει, «μη βάλετε το πονηρό στο νου σας». Από τον ήχο της κιθάρας μου, γράφει στον φίλο του Λουίτζι Τζέρμι στη Γένοβα, στην τακτική του αλληλογραφία, στην οποία ο Νικολό, αμετανόητος εργένης ετών 39, που και που αναφέρει και τον γάμο. Και τελικά στις 2 Ιουνίου του 1821 γράφει στον φίλο του Λουίτζι: «Αποφάσισα να ακολουθήσω την καρδιά μου. Βρήκα μια κοπέλα όμορφη από έντιμη οικογένεια με αυστηρή παιδεία που έχει αγγίξει την καρδιά μου και παρόλο που δεν έχει πρίκα θα την πάρω». Του γράφει επίσης πως ονειρεύεται η οικογένεια και στη συνέχεια τον παρακαλεί να τον βοηθήσει με τα έγγραφα που χρειάζεται από την Γένοβα για να πάρει την άδεια γάμου. Σημειώνουμε εδώ με νόημα και δυνατά πως το κορίτσι δεν είναι ούτε 13 ετών. Παρ' όλα αυτά φαίνεται πως ο Νικολό Παγκανίνη και η Μαρία Καρολίνα Μπανκιέρη παντρεύονται στις 17 Σεπτεμβρίου του 1821. Περίπου ένα μήνα αργότερα ο Νικολό γράφει στο Λουίτζι από τη Ρώμη: «Έφυγα εσπευσμένα από την Νάπολη γιατί μετά από 4 μέρες γάμου που μου φάνηκαν 4 χρόνια, σκέφτηκα πως παντρεμένος δεν θα μπορούσα να ταξιδεύω και τις ανάγκες της τέχνης μου. Άφησα την κοπέλα με μια φίλη που θα είναι και η δαιμόνας της και είπα πως θα επιστρέψω, αλλά θα πάρω τον χρόνο μου». Ο Νικολό Παγκανίνη δεν φαίνεται να επέστρεψε. Όμως δεν έχει σημασία. Εμείς θα ακούσουμε ένα από τα 43 γκεριμπίτσι του. Μία από αυτές τις περίεργες μουσικές ιδέες του που ίσως γράφτηκαν για ένα από τα κορίτσια που ερωτεύτηκε. Ίσως και για αυτό που παντρεύτηκε. Πάνω στη μελωδία της άριας ντουέτο από την πρώτη σκηνή της όπερας του Ντον Τζοβάνι του Μότσαρτ, όπου ο Ντον Τζοβάνι προσπαθεί να πείσει την Τσερλίνα να φύγει μαζί του. «Εκεί θα δώσουμε τα χέρια, εκεί θα παντρευτούμε. Λάτσι νταρέμ λαμάνο». Σε μια από τις περίεργες ιδέες του Νικολό Παγκανίνη για κιθάρα.

0: Από τις 43 μινιατούρες για κιθάρα, τα 43 γκυριμπίτσι του Νικολό Παγκανίνη, ακούσαμε το γκυριμπίτσο αριθμός 20 σε ντο μίζωνα αντάντε με τον Αντριάνο Σεμπαστιάνη. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Δίκη Αλεσανδράκη προς Χόικουρ Ινβέρσον, Κυριακή 19 Ιουλίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενημέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα, με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Σήμερα στα Ευγενημέταλλα συναντώ έναν άνθρωπο που ζει το θέατρο και το φροντίζει. Σκηνοθέτης, δημιουργός και καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, του θεάτρου που μετρά 130 χρόνια ζωής. Έχει αφιερώσει το έργο του στην αναζήτηση ενός θεάτρου ανοιχτού στην κοινωνία, στη μνήμη, στο διάλογο και στη δημοκρατία. Ενός θεάτρου που δεν κολακεύει, αλλά συνομιλεί, που δεν επαναπαύεται σε βεβαιότητες, αλλά θέτει ερωτήματα. Ο Νίκος Διαμαντής πιστεύει ότι το θέατρο, παρότι ζει στο παρόν, υπερβαίνει το εφήμερο, δημιουργεί παρακαταθήκη, ιστορία, αλλά και άσβεστη μνήμη. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτή τη μνήμη, για τον Πειραιά που τον διαμόρφωσε, για τη σκηνοθεσία ως τρόπο θέασης του κόσμου, για τη σημασία της διαφωνίας, της συμμετοχής και της συνύπαρξης. Για το χρόνο, τη φθορά, το αποτύπωμα που αφήνει ένας άνθρωπος πίσω του και για την ελπίδα σε μια εποχή που τη χρειαζόμαστε, ίσως περισσότερο από ποτέ. Κύριε Διαμαντή, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα γενναία λόγια τα οποία είπατε για τα πράγματα τα οποία στο βηματισμό της θεατρικής μου ζωής έχω προσπαθήσει να ακουμπήσω. Θα ήθελα να πω ότι επειδή το θέατρο είναι μια ευαίσθητη καλλιτεχνική πράξη, πάρα πολύ ευαίσθητη, η οποία συνομιλεί ταυτόχρονα με δύο πράγματα, με τη συγχρονία και τη διαχρονία, πολλές φορές αυτή η ισορροπία ανάμεσα στο σήμερα, στην προσπάθεια να είσαι πιστικός σήμερα, στη σημερινή εποχή, στα προβλήματα έτσι όπως διαμορφώνονται σήμερα και σε μια κοινωνία που αλλάζει, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσεις και ένα αποτύπωμα πολλές φορές ερήμην σου, ένα αποτύπωμα το οποίο θα ακουμπήσει τον κόσμο μέσα από μια παρακαταθήκη μνήμης, μέσα από ένα άνοιγμα σε καινούργιες προσεγγίσεις αισθητικής, καλλιτεχνικής λειτουργίας κλπ. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα λοιπόν στο σύγχρονο, στο εφήμερο και στη διαχρονία, κατά τη γνώμη μου, είναι το τεράστιο στοίχημα του θεάτρου.
0: Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να μιλήσουμε για τις απαρχές του βλέμματος. Μεγαλώσατε στον Πειραιά, σε μια πόλη λιμάνι, μια πόλη αφήξεων αλλά και αναχωρήσεων. Τι πιστεύετε ότι διαμόρφωσε βαθύτερα μέσα σας αυτό το τοπίο? Ουσιαστικά, τι σας δίδαξε ο Πειραιάς ως καλλιτεχνικό πεδίο, και δεν εννοώ μόνο στο θέατρο, αλλά σε ολόκληρη τη ζωή σας?
1: Μεγάλωσα, έζησα στον Πειραιά, σε μια γειτονιά του Πειραιά, πολύ συγκεκριμένη γειτονιά, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, στην Παλιά Κοκκινιά. Η Παλιά Κοκκινιά έχει ανθρώπους που όπως τους γνώρισα εγώ με δίδαξαν τη μειότητα. Με δίδαξαν την αίσθηση του μόχθου, της ευθύνης και την αίσθηση του συναθρίζεστε. Την μπάλα, το να παίξω μπάλα έξω από το σπίτι μου με τους φίλους μου. Την αίσθηση του να προσπαθήσω να δημιουργήσω μέλλον με πολύ μεγάλη προσπάθεια και τιμιότητα, όπως είπα στην αρχή. Αυτό με δίδαξε η Κοκκινιά. Οι γονείς μου μου δώσαν τα εφόδια, ο αδερφός μου, η οικογένειά μου, μου δώσε τα εφόδια για μία, όπως μπορούσαν, για μία όσο το δυνατόν καλύτερη ζωή μέσα από τις σπουδές μου. Πήγα σε εξαιρετικά σχολεία, θέλω να μνημονεύσω ιδιαίτερα την Ιωνίδιο, πρότυπο σχολή του Πειραιά, ένα σχολείο το οποίο με χαρακτήρισε, όπως οι συμμαθητές μου, οι φίλοι μου εκεί πέρα, ένα σχολείο πάρα πολύ αυστηρό, αλλά που μου έδωσε τις βάσεις για τη σκέψη και την ευθύνη που θα έπαιρνα στη ζωή μου. Οι άνθρωποι λοιπόν της Κοκκινιάς, οι άνθρωποι του Πειραιά αργότερα, με δίδαξαν να επιμένω. Με δίδαξαν να γίνομαι σε εισαγωγικά ατσάλινος, με την έννοια ότι έπρεπε να τα καταφέρω σε ένα πεδίο, όπως είναι η τέχνη, μέσα από μια οικογένεια που δεν είχε καμία σχέση με την τέχνη. Αντίθετα, ήταν μια οικογένεια ανθρώπων απλών μέσα από σε μια γειτονιά που επίσης δεν είχε σχέση με την τέχνη. Και έπρεπε λοιπόν αυτό το οποίο αναπτύχθηκε μέσα μου να μπορέσω να, με μια ατσάλινη προσωπική λειτουργία, να μπορέσω να διαμορφώσω το χαρακτήρα μου. Από μικρός ήθελα να ασχοληθώ με το θέατρο, συγκεκριμένα με το θέατρο και συγκεκριμένα να γίνω σκηνοθέτης. Το πρώτο έργο το οποίο σκηνοθέτησα στην σχολή, ήδη στη δραματική σχολή στη Θεσσαλονίκη που βρέθηκα αργότερα σπουδάζοντας ταυτόχρονα και φυσική, ήταν ένα διήγημα του Μπόρχες, το οποίο το διήγημα αυτό, Φούνες ο Μνήμων, όπως λέγει και φυσική, ήταν ένα διήγημα του Μπόρχες, το οποίο το διήγημα αυτό, Φούνε

0: για να το παρουσιάσω, να το γράψω, να το σκηνοθετήσω, να το διδάξω και να το παρουσιάσω, να το φωτίσω κλπ. Θυμάμαι μέσα μου και δεν θα το ξεχάσω ποτέ όλη αυτή την τεράστια δύναμη την οποία είχα, έχοντας στο μυαλό μου ότι αυτό πρέπει να το φτάσω ως το τέλος σωστά. Την αίσθηση δηλαδή ότι έχω ένα πεδίο καθαρό ευθύνης, ένα καράβι που έπρεπε από την αρχή να το πάω μέχρι το τέλος.
1: Μέχρι τον προορισμό του. Και προφανώς αυτοί οι άνθρωποι που μου περιγράψατε λίγο νωρίτερα ήταν αυτοί που έγραψαν αληθινά μέσα σας. Και οι γονείς σας και οι δάσκαλοι και οι άνθρωποι του Πειραιά.
0: Ναι,
1: για την επιμονή, έτσι δεν είναι, για το μέχρι το τέλος.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μνημονεύω πάντα την οικογένειά μου, μνημονεύω πάντα τον Πειραιά, τους ανθρώπους του Πειραιά, μνημονεύω πάντα τους ανθρώπους της περιοχής μου, τη γειτονιά μου, γιατί η γειτονιά μου, οι φίλοι μου με τους οποίους έπαιξα μπάλα και τους είδα να εξελίσσονται στη ζωή τους με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, μου δώσαν τη δύναμη, την κοινωνική δύναμη, ευθύνης, μόχθου και επιμονής, ατσάλινης επιμονής, να το φτάσω μέχρι το τέλος.
1: Και τελικά αυτό είναι και ένα μάθημα, ότι δεν έχει καμία σημασία που αυτοί οι άνθρωποι δεν γνώριζαν από την τέχνη. Μα καμία σημασία.
0: Ίσα το θεωρώ, επιτρέψτε μου να πω, πλεονέκτημα. Για μένα ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα να αποκτήσω αυτή την απόσταση, την απόσταση από τον χώρο ενός προστατευμένου, θα το έλεγα, ελιτισμού, να αποκτήσω την απόσταση η οποία με βοήθησε αργότερα να φτιάξω με τη γυναίκα μου, την Ιωάννα Μακρύ, ηθοποιό, που συμπορευόμαστε 40 χρόνια, να φτιάξω το θέατρο Σημείο, παίρνοντας όλη την ευθύνη ενός θεάτρου τελείως διαφορετικού, ενός ρεπερτορίου τελείως διαφορετικού, να συναντήσω ανθρώπους και να δημιουργήσω επί 40 χρόνια πράγματα που, για τα οποία είμαι πάρα πολύ περήφανος στο θέατρο. Το θέατρο Σημείο ήταν μια κυβωτός σε ένα βιομηχανικό χώρο πίσω από την Πάντιο, ο οποίο γεννήθηκε το 1985 και το οποίο παρουσίασε από κείμενα του Μπέκετ, κείμενα του Πίντερ, κείμενα του Αντόλφο Μπίο Ικαζάρες,
1: μεγάλα κείμενα,
0: Κλοντέλ, Στρίμπερκ, μια τεράστια επιτυχία με το Φιλοκτήτη του Ζιώγα, παίζονταν για 2 χρόνια, η οποία πήγε στο Φεστιβάλ του Καΐρου, παίχτηκε έξω από τη Σφίγγα το 1989 και το θυμάμαι, ήταν μια ιστορική τεράστια παράσταση, γιατί πραγματικά ήταν στο χώρο ο Φιλοκτήτης, ακούστηκε η φωνή των στυλιτών που απαρτίζανε το χώρο του Φιλοκτήτη, όπως τον είχε μεταγράψει ο Γιώγας, μια παρουσία πολύ κοντά στον ελίτη, για να καταλάβετε, ένας ένθεος ελίτης στον ήχο του, παρουσίασε ένα μοναχικό ήρωα περιστοιχιζόμενο από τους στυλίτες μοναχούς. Αυτή λοιπόν η παράσταση το 1989 παρουσιάστηκε ως παράσταση αντιπροσωπεύοντας την Ελλάδα μπροστά από τη Σφίγγα. Αυτή ήταν μια μαγική βραδιά, όπως και πριν το 1987, το 1988, όταν το Υπουργείο Πολιτισμού, η Μελίνα Μερκούρη, με έστειλε στο Βερολίνο παρουσιάζοντας το έργο του Χάινερ Μίλλερ, που παίξαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα Χάινερ Μίλλερ, το Bill Beschreibung, την περιγραφή εικόνας. Θέλω να πω, αυτά τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα 10 χρόνια στο θέατρο Σημείο, ήταν χρόνια μαζί με την Ιωάννα, χρόνια πολύ ζωντανά, τελείως διαφορετικής προσέγγισης ενός θεάτρου που εγώ θεωρώ ότι αντιμετώπιζε το θέατρο, τη θεατρική πράξη, την υποκριτική της σκηνοθεσίας σαν ένα τεράστιο συμβάν. Θυμάμαι τη συγκίνηση του The George, του Νάσου του The George, ενός πολύ μεγάλου μεταφραστή του Μπέκετ, από τους σημαντικότερους που είχαμε, όταν ήρθε να δει το Λίκνισμα το 1985 και μπήκε σε ένα χώρο θεατρικό, στον οποίο ο ήχος των βημάτων, ο ήχος και η κίνηση των ηθοποιών είχε μια τελείως διαφορετική θεατρική εισάξια αξία με το κείμενο του Μπέκετ όπως ακουγόταν. Είχε μπει λοιπόν σε ένα

0: συμβάν, το οποίο το άφηνε να τον κατακλείσει, και από τότε γίναμε φίλοι. Παρουσίασα αργότερα το That Time, το τότε σπούμια, ένα πολύ μεγάλο, ίσως το σπουδαιότερο κείμενο που έχει γράψει ο Σάμουελ Μπέκετ κλπ. Θέλω να πω αυτά, το γεγονός ότι από μια φτωχή περιοχή του Πειραιά έμαθα να παλεύω τρομακτικά, με τρομακτική επιμονή, έχοντας τεράστια εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, πράγμα που το απέκτησα και στη σχολή, έγινα χαλίβδινος στη σχολή θεάτρου με τον τρόπο που έμαθα να λειτουργώ, χαρακτήρισε όλο τον τρόπο λειτουργίας μου στο θέατρο Σημείο με την Ιωάννα Μακρύ, που φτιάξαμε στο ρεπερτόριο, στις επιλογές, στον τρόπο με τον οποίο προσπαθήσαμε να ακουμπήσουμε αυτό που ονομάζω άνθρωπος.
1: Μιλήσατε για πολύ σημαντικούς συγγραφείς όπως ο Σάμιουελ Μπέκετ, ο Αυγούστο Στρίμπεργκ, συγγραφείς οι οποίοι θεωρώ και πιστεύω ότι πάντοτε θα είναι επίκαιροι και για τις προσωπικές σχέσεις που θέτουν στα έργα τους, αλλά και τις πολιτικές και κοινωνικές θέσεις επίσης, πιστεύω. Πώς συνομιλούν, πώς μιλούν μάλλον τα έργα αυτά μέσα σας, πώς μιλούσαν τότε και πώς μιλούν σήμερα μέσα σας? Έχει αλλάξει η ωριμότητα, θέλω να πω.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Το θέατρο αλλάζει. Το θέατρο αλλάζει. Αλλά πάντα ήμουνα υπέρ μιας πολύ συγκεκριμένης λογικής. Της λογικής ισορροπίας ανάμεσα στο κείμενο και στο σκηνοθέτη. Θεωρώ ότι η θεατρική πράξη, όπως δίδαξα και αργότερα στο Πανεπιστήμιο, είναι μια πράξη η οποία στηρίζεται σε ένα κυλιόμενο τρίγωνο. Το κυλιόμενο τρίγωνο έχει τρεις ακμές. Το συγγραφέα, το σκηνοθέτη και τον ηθοποιό. Αυτοί οι τρεις, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αλλά και κατά τη διάρκεια της θεατρικής πράξης, κυλίονται. Το τρίγωνο αυτό κυλίεται αλλάζοντας προτεραιότητα ανάμεσα σε αυτές τις τρεις ακμές του. Θεωρώ λοιπόν ότι η θεατρική πράξη εναλλάσσει την αίσθηση της ευθύνης ανάμεσα στο συγγραφέα, στο σκηνοθέτη και στον ηθοποιό. Ο καθένας του έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει υποσύνολα κόσμων που επικοινωνούν, τέμνονται μεταξύ τους, επικοινωνούν και τα οποία παλεύουν μεταξύ τους στην πραγματικότητα. Φανταστείτε σύννεφα που παλεύουν μεταξύ τους, το ένα να κατακτήσει το χώρο του άλλου. Ο σκηνοθέτης λοιπόν είναι ένα πρόσωπο, πάντα κατά την άποψή μου και κατά τη δική μου άποψη σκηνοθεσίας, το οποίο οφείλει να διαβάζει πολύ σωστά το κείμενο, να μπορεί να οργανώνει πολύ σωστά τον ηθοποιό και ταυτόχρονα να είναι ανοιχτός σε αυτό το υποσύνολο, το κβαντικό υποσύνολο, το οποίο μετακινείται από την πλευρά και του ηθοποιού και του κειμένου. Δεν είναι στατικές περιπτώσεις το κείμενο, ούτε περιπτώσεις οποίες χωράνε τα πάντα. Έχουν ένα ορισμένο, φανταστείτε, ένα ορισμένο βαθμό ελευθερίας και το κείμενο και ο ηθοποιός και ο σκηνοθέτης. Αυτό το βαθμό ελευθερίας δεν επιτρέπεται, κατά την άποψή μου, να τον τζακίσεις. Διότι αν τον ανοίξεις παραπάνω, αν δημιουργήσεις ένα μεγαλύτερο διάνυσμα, τότε θα σπάσει. Πιστεύω λοιπόν ότι όλη η μαεστρία των μεγάλων σκηνοθετών, που το βλέπουμε και στους σύγχρονους μεγάλους σκηνοθέτες της Ευρώπης, αλλά και στους Έλληνες σκηνοθέτες, στους μεγάλους σκηνοθέτες κλπ., ήταν ακριβώς να βρουν αυτή την αίσθηση της ισορροπίας ανάμεσα στους βαθμούς ελευθερίας του ηθοποιού, στους βαθμούς ελευθερίας του κειμένου και να εμπνεύσουν τους δικούς τους βαθμούς ελευθερίας της παράστασης. Η παράσταση δεν είναι ένα στατικό φαινόμενο ενός αμετακίνητου σπιτιού. Είναι ένα σπίτι το οποίο μπορεί να δονεί, πρέπει να δονείται από το σεισμό των θεατών.
1: Τι είναι τελικά η σκηνοθεσία? Είναι η οργάνωση, είναι ποιήση, είναι μια μορφή φιλοσοφίας? Ξέρετε, έχω δει σκηνοθέτες που βάζουν κάτω τις φωτογραφίες των προσώπων, των ρόλων και έπειτα των ηθοποιών. Έχω δει σκηνοθέτες που μοιάζουν με διευθυντές μιας ορχήστρας.
0: Όχι.
1: Τι ακριβώς είναι ο σκηνοθέτης για σας?
0: Ο σκηνοθέτης είναι ένας ποιητής φιλόσοφος. Είναι ποιητής διότι δημιουργεί ένα κόσμο εκ του μηδενός. Πρέπει να ανακαλύψει, να σκάψει σαν αρχαιολόγος μέσα σε αυτό που ονόμασα πριν, το υποσύνολο του κειμένου, το υποσύνολο του ηθοποιού, το υποσύνολο αυτού του κόσμου που έχει να δημιουργήσει, να το ενώσει και να δημιουργήσει ένα σύμπαν κυριολεκτικά εκ του μηδενός. Αυτό δημιουργεί μια ποιητική γραφή, η οποία όμως καταλήγει να είναι φιλοσοφία, διότι φέρει ευθύνη απέναντι στη συγχρονία της. Δηλαδή η επιλογή του κειμένου, ο τρόπος θα το διαβάσεις, η επιλογή, ο τρόπος με τον οποίο θα το παρουσιάσεις, θα διδάξεις στους τοπίους κλπ. Είναι μια ευθύνη, φιλοσοφική ευθύνη απέναντι στην ιστορία, απέναντι στο σήμερα, απέναντι στα ερωτήματα της εποχής. Και δεν το λέω με την έννοια ότι είναι ένα απλοϊκό ντοκουμέντο. Η σκηνοθεσία δεν είναι η δημιουργία ενός ντοκουμέντου το οποίο απαντάει με πολιτικούς όρους σε αναλύσεις κοινωνικές ή πολιτικές αναλύσεις, αλλά αντίθετα είναι ποίηση διότι ανοίγεται σε ερωτήματα. Απαντάει στα κοινωνικά προβλήματα, απαντάει στο κοινωνικό σήμερα, προβλέποντας ένα μέλλον, προβλέποντας ένα όραμα μέσα από διαρκή ερωτήματα. Ποιοι είμαστε, πού πάμε? Στην πραγματικότητα όλο το θέατρο με τον τρόπο το δικό του, τον ποιητικό τρόπο το δικό του, επαναλαμβάνω, και όχι της οργάνωσης, της στατικής οργάνωσης, δημιουργεί ένα καινούριο κόσμο που αντιμετωπίζει, έρχεται απέναντι στο σήμερα και στα προβλήματα του σήμερα.
1: Τα μεγάλα κείμενα τα οποία έχετε σκηνοθετήσει, φυσικά αρκετά από αυτά, φαντάζομαι ότι σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ σε σχέση με το σήμερα, όπως είπατε, σε σχέση με την εποχή την οποία τα σκηνοθετείτε, σωστά?
0: Ακριβώς. Δεν μπορείς να σκηνοθετήσεις αν δεν πάρεις υπόψη αυτό που είπα πριν, το δίπολο ανάμεσα στη συγχρονία και στη διαχρονία. Σήμερα ο Μπέκετ, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα θα φέρω, ή ο Στρίμπεργκ, ή ο Κλοντέλ, ή ο Ζιώγας, ή ο Κολτές, ή οτιδήποτε άλλο, ο τρόπος που θα επιλέξεις, πρώτον, θα διαβάσεις, δεύτερον, έχει να κάνει με το σήμερα κοιτάζοντας το αύριο. Θέλω να πω, είναι μία ταυτόχρονη πράξη. Αλλιώς διαβάζεις το 85 ένα κείμενο, αλλιώς το 95, αλλιώς το 2005, αλλιώς το 2025. Mm-hmm. Είναι τελείως διαφορετικός ο κόσμος, αλλάζει ραγδαία και πρέπει να έχεις ανοιχτό το μυαλό σου, ανοιχτές τις αντένες, να έχεις ανοιχτές τις ευαισθησίες σου, να μπορείς να βλέπεις τον κόσμο σήμερα και τον άνθρωπο σήμερα. Ο άνθρωπος, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει στο θέατρο, είναι διαφορετικός.
1: Σωστά. Έχετε στόχους ως προς τους θεατές? Είπατε τη λέξη ερωτήματα, που είναι μια πολύ όμορφη λέξη. Δηλαδή εμένα με ενδιαφέρει πολύ, και πολλούς από τους ανθρώπους που γνωρίζω τους ενδιαφέρει, να έχουν ερωτήματα μετά το τέλος της παράστασης για να απαντήσουν, για να προβληματιστούν. Είναι αυτός ένας στόχος, ή αν δεν είναι αυτός, ποιος είναι?
0: Αυτός είναι ο στόχος, το να δημιουργήσει ένα σεισμό, να φτιάξεις ένα σπίτι το οποίο να μπορεί να αντέξει σε σεισμούς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν έκανα στο Φεστιβάλ Αθηνών πριν 2-3 χρόνια μια μεγάλη παρέμβαση με τον τίτλο «Τι οφείλουμε στη δημοκρατία». Την πρώτη μέρα αυτής της παρέμβασης στο νοσοκομείο Σωτηρία, το οποίο είναι ένας εμβληματικός χώρος, και το οποίο ήθελα να μιλήσω για θέματα τα οποία θέτει η αντιμετώπιση του ανθρώπου, της υγείας, η επιλογή του τρόπου με τον οποίο φωτίζουμε την ανθρώπινη υγεία, την προσέγγιση του ανθρώπινου σώματος. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, στο τέλος, ήταν περίπου 11 η ώρα το βράδυ, όταν μέσα από ένα σπαρακτικό κείμενο του Ηλία του Μαγκλίνη, το οποίο μιλούσε για μια πολύ προσωπική περιπέτεια, ο κόσμος μετά από αυτό κατέβαινε σιωπηλός όλο το διάδρομο από τη γωνία όπου είχαν συμβεί οι εκτελέσεις ανθρώπων πολύ πολύ παλιότερα για πολιτικούς λόγους. Είχε δημιουργηθεί μια σύνδεση λοιπόν από εκείνη τη γωνία όπου είχαν σκοτωθεί άνθρωποι, είχαν εκτελεστεί άνθρωποι, με ένα κείμενο που μιλούσε για την αφόρητη ευαισθησία του πατέρα, το άμυρο του πατέρα απέναντι στο παιδί του, το γεγονός ότι ένας πατέρας αισθανόταν αδύναμος απέναντι σε κάτι που προξενούσε πόνο στο πιο αγαπημένο πλάσμα της ζωής του. Θυμάμαι χαρακτηριστικά λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο στο τέλος κατέβαινε ο κόσμος σιγά σιγά σιωπηλός, κατά μονάδες. Ήτανε βράδυ, όλο το νοσοκομείο ήταν προφανώς σιωπηλό, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να κοιμηθούν γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν τις δικές τους περιπέτειες. Για μένα ήταν μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές, όπως αυτή η σκηνή που σας περιέγραψα στη Σφίγγα, η ολονυχτία στη Σφίγγα με τους Βεδουίνους.
1: Αυτές είναι νίκες, μεγάλες νίκες.
0: Είναι, θα σας πω, είναι στιγμές οι οποίες σε κάνουν να βλέπεις το Θεό. Και θα το εξηγήσω αμέσως. Είμαι βαθύτατα εν Θεός με το δικό μου προσωπικό τρόπο. Είναι τελείως διαφορετικό να είσαι θρησκευούμενος και τελείως διαφορετικό να είσαι εν Θεός. Θεωρώ λοιπόν ότι στην πορεία του κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από οτιδήποτε, αντικρίζει κάποιες στιγμές το Θεό. Τι εννοώ? Αντιμετωπίζει κάτι το οποίο τον υπερβαίνει και τον μετακινεί. Mm-hmm. Όχι όπως ο έρωτας ή όπως μια όμορφη ευτυχισμένη στιγμή, αλλά είναι μια στιγμή τεράστιων ερωτημάτων και ταυτόχρονα απαντήσεων απέναντι σε πράγματα τα οποία τον συντρόφευσαν αθέλητα σε όλη του τη ζωή. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι στο θέατρο, μέσα από το θέατρο, αυτές οι στιγμές μου έδωσαν τη δυνατότητα εμένα προσωπικά να αντικρίσω αυτό που ονομάζω το Θεό.
1: Είστε πολύ τυχερός. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πολλά που κάνει το θέατρο. Έχετε πει επίσης ότι το θέατρο δεν πρέπει να κολακεύει. Γιατί θεωρείτε τόσο επικίνδυνη είναι την κολακία και τι είναι τελικά η κολακία?
0: Διότι αναπαράγει τα στερεότυπα. Η κολακία είναι ένα μέσον με τον οποίο επιτυγχάνεις τα sold out στο θέατρο, επιτυγχάνεις τη δημιουργία, την αναδημιουργία των ίδιων και των ίδιων μοντέλων καλλιτεχνικής πράξης και με αυτόν τον τρόπο ούτε ερωτήματα δημιουργείς, αλλά δημιουργείς μια πολύ πρόσκαιρη ευχαρίστηση. Καλό είναι, δεν είναι κακό. Όμως αν θέλουμε να συζητήσουμε για το μεγάλο θέατρο, αν θέλουμε να συζητήσουμε για τη μεγάλη τέχνη και κυρίως αν θέλουμε να συζητήσουμε για τη μεγάλη ευθύνη του καλλιτέχνη, αυτή η ευθύνη εδράζεται στο γεγονός του να μπορέσει να ανοίξει δρόμους τελείως διαφορετικούς, να δημιουργήσει εκπλήξεις, να δημιουργήσει ερωτήματα τεράστια, κόσμους τεράστιους, οι οποίοι θα συγκλονίσουν το θεατή. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα στο να πάει να δει αυτό το οποίο θα δει και στην τηλεόραση και στην καθημερινή τη ζωή και θα αναπαράγει τα ίδια στερεότυπα. Είμαστε άνθρωποι για να αλλάζουμε. Είμαστε άνθρωποι για να μπορούμε να μετατοπιζόμαστε. Αυτό είναι και το νόημα της ζωής μας. Δεν είμαστε χαμερπή όντα. Είμαστε όντα που μεταλλάσσονται και τα οποία ζητάνε τη μεταλλαγή τους και αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου, η μεταλλαγή του. Άρα λοιπόν το θέατρο στην πραγματικότητα, η μεγάλη τέχνη, η σημαντική τέχνη έχει την ευθύνη του να προσπαθήσει, ενώ έτσι, δεν το επιτυγχάνουμε καθόλου, είναι πολύ δύσκολο να το επιτύχεις αυτό. Αλλά τουλάχιστον έχεις την ευθύνη, αναλαμβάνεις την ευθύνη να μπορέσεις να συνομιλήσεις με κάτι αόρατο που είναι το μέλλον.
1: Υπάρχει κάτι που δεν θα σκηνοθετούσατε ποτέ και προς Θεού δεν
0: όχι.
1: Εννοώ να μου πείτε.
0: Όχι, όχι.
1: Αλήθεια.
0: Το λέω κατηγορηματικά. Βεβαίως, έχω σκηνοθετήσει όπερα, έχω σκηνοθετήσει εδώ, έχω έρθει εδώ στην ΕΡΤΣ Ραδιομέγαρα από το 1987 με το Βάιο τον Μπαγκουρέλη. Για να κάνω θεατρικά έργα, έχω κάνει τηλεοπτικά έργα με το δικό μου τρόπο. Έχω κάνει όπερα και με πολύ περήφανος έχω κάνει όπερα, έχω κάνει Τραβιάτα, έχω κάνει Τόσκα, έχω κάνει σύγχρονη όπερα. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κάτι στην όπερα, στο θέατρο, το οποίο δεν θα δοκίμαζα να το κάνω με τους δικούς μου όρους.
1: Φυσικά.
0: Άρα λοιπόν, δεν φοβάμαι ούτε το κείμενο, ούτε τον ηθοποιό. Αντίθετα, παίρνω την ευθύνη επάνω μου ενός έργου. Είμαι σκηνοθέτης. Αυτή είναι η ευθύνη μου.
1: Πολύ ωραία. Ας περάσουμε λοιπόν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και την ευθύνη της μνήμης. Σήμερα το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έχει αποκτήσει, είναι γεγονός, μια εξαιρετική σκηνή, απόλυτα λειτουργική και ιδιαίτερου ύφους. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορεί και να είναι η μοναδική στην Ελλάδα ή από τις λίγες στην Ευρώπη που διασώζεται σε μεγάλο βαθμό μηχανισμοί ενός θέατρου μπαρόκ. Έχει αποκαλυφθεί ο πλούσιος διάκοσμός του και αναδείχθηκαν εκεί τα εξαιρετικά σχέδια που λίγοι τα γνωρίζουν του Ιωάννη του Λαζαρίμου. Είναι εντυπωσιακά τα τρία επιβλητικά θεωρία του και βέβαια ο χώρος πάνω από το θόλο της κεντρικής αίθουσας και το φουαγέ του και όλα αυτά τα πολύ όμορφα που έχει αυτό το θέατρο. Μετράει 130 χρόνια αυτό το θέατρο στην πόλη αυτή. Τι σημαίνει για εσάς να βρίσκεστε στο τιμόνι ενός θεάτρου που πραγματικά έχει τόση μεγάλη ιστορία? Το γνωρίζετε?
0: Θεωρώ ότι αναλαμβάνοντας το 2015 και λειτουργώντας ως καλλιτεχνικός διευθυντής στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ανέλαβα μια τελείως διαφορετική σκηνοθεσία. Μια τελείως διαφορετική σκηνοθεσία πόλης. Άρχισα να συνομιλώ με ολόκληρη την πόλη, με ολόκληρα τα τοπόσημα της πόλης, πέρα από το θέατρο το ίδιο. Προσπάθησα να αναδείξω ένα θέατρο που ήταν εν υπνώση, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, και να του δώσω ένα χαρακτήρα ενός σύγχρονου λειτουργικού πολιτιστικού οργανισμού. Ανέλαβα την ευθύνη και το ονόμασα τότε ότι προσπάθησα να λειτουργήσω μέσα σε ένα πνεύμα συμμετοχικού ουμανισμού, έχοντας τρεις άξονες διακριτούς από το 2015 μέχρι σήμερα, οι οποίοι αναλαμβάνουν όλο το βάρος της λειτουργίας του πολιτιστικού αυτού οργανισμού. Οι τρεις άξονες αυτοί είναι προφανώς η καλλιτεχνική λειτουργία διαφόρων ειδών.
1: Βεβαίως.
0: Και εννοώ μια καλλιτεχνική λειτουργία που περιλαμβάνει υψηλού επίπεδου παραστάσεις, παραστάσεις αναζητήσεων, παραστάσεις μέσα από νέες φωνές, την οποία θεωρώ ότι έχω την ευθύνη να δώσω τη δυνατότητα στο βαθμό που μπορώ να εκφράσουν τη δική τους προσωπική ματιά. Αυτή λοιπόν ήταν ένας άξονας καλλιτεχνικής λειτουργίας μαζί με το ελληνικό κείμενο, μαζί με το σημαντικό ελληνικό κείμενο, να μπορέσω να προβάλλω φωνές συγγραφέων όπως η Νικολαίδου, η Σοφία Νικολαίδου, η Γλυκερία, η Μπασδέκη, ο Ηλίας ο Μαγκλίνης, ο Βασίλης ο Κατσικονούρης και πολλοί άλλοι.
1: Το έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτό.
0: Βεβαίως,
1: το νέο ελληνικό έργο.
0: Βεβαίως.
1: Και χαίρομαι που το λέτε.
0: Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος στήριξης του αίματος, διότι το ελληνικό κείμενο είναι το αίμα του ελληνικού θεάτρου. Είναι το αίμα της ελληνικής ψυχής. Αν δείτε τον κόσμο πώς αντιμετώπισε τον Κατσικονούρη και το Φωνιά, ή αν δείτε πώς αντιμετώπισε το Μαγκλίνη και το Βρικόλακα, τον οποίο δημιούργησε, ή την Μπασδέκη με το πικάντικο κείμενο, ή τη Σοφία για το κείμενο μέσα από την προσωπική της περιπέτεια, πώς το αντιμετώπισε, εγώ το βρίσκω απόλυτα συγκινητικό και κυρίως το βρίσκω δραστικό. Δεν μπορείς στην καλλιτεχνική λειτουργία ενός πολιτιστικού οργανισμού τέτοιου επίπεδου να μην ισορροπείς ανάμεσα στο ελληνικό κείμενο, στο καινούριο ελληνικό κείμενο που θα του δίνεις τη δυνατότητα να υπάρξει, του δημιουργείς παραγγελίες, φέρνεις στην επιφάνεια ανθρώπους όπως το κείμενο των αδερφών Κούφαλη για παράδειγμα. Άρα Μία παράμετρος ήταν η καλλιτεχνική λειτουργία υψηλού επίπεδου με αυτούς τους πόλους, όπως τους εξήγησα, υψηλού επίπεδου παραστάσεις, νέοι, ελληνικό έργο, καινούργιες δραματουργίες, νέες φωνές και ηλικιακά νέες φωνές. Mm. Να δώσεις σε ανθρώπους κάτω των 30 ετών τη δυνατότητα να εκφραστούν. Αυτή ήταν η μία παράμετρος, αλλά θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι το θέατρο είχε τη δυνατότητα να κινηθεί ως οργανισμός και σε δύο άλλους πολύ σημαντικούς πόλους.
1: Όπως...
0: Στην εκπαιδευτική λειτουργία, ναι, μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία μας έδωσε τη δυνατότητα και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Πολιτισμού, μας έδωσαν τη δυνατότητα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε η νέα γενιά, και εδώ έρχομαι σε ένα δεύτερο πολύ σημαντικό πεδίο, ώστε η νέα γενιά, οι μαθητές οργανωμένα, να έρθουν να γνωρίσουν πρώτον το ελληνικό θέατρο. Δημιουργήσαμε επί 3 χρόνια μια προσέγγιση του όλων των Ελλήνων συγγραφέων, από τον Τσιμάρα, τον Ζανάτο, την Ίνα Ράπη, μέχρι τον Καμπανέλη, μέχρι τον Μποντίκα, μέχρι τον Χρυσούλη. Δώσαμε τη δυνατότητα σε μαθητές σχολείων, συνολικά γύρω στις 15.000 μαθητές, να έρθουν αυτά τα 3 χρόνια να γνωρίσουν την ελληνική γραφή μέσα σε ένα τέτοιο θέατρο, να γνωρίσουν επίσης τη θεατρική ιστορία μέσα σε ένα τέτοιο θέατρο, να ξαναγεθούν μέσα σε ένα τέτοιο θέατρο, και επίσης δώσαμε τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή και να αυτοσχεδιάσουν καλλιτεχνικά αλλά οργανωμένα μέσα στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό. Φέτος, για παράδειγμα, μιλήσαμε για τη θέση της μάνας στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, για παράδειγμα μέσα από τη Φόνησα, και τα παιδιά οργανωμένα μπορέσαν και δημιουργήσανε μικρές ταινιούλες, μικρά κόμιξ πάνω σε αυτές τις θεματικές. Άρα λοιπόν η εκπαιδευτική λειτουργία για μένα, και παρακαλώ πολύ, στην πραγματικότητα είναι ένα άνοιγμα ερωτημάτων προς την πολιτεία. Η εκπαιδευτική λειτουργία μέσα από το θέατρο, και όχι μόνο η καλλιτεχνική εκπαίδευση, ας το ξεχωρίσουμε αυτό. Είναι άλλο πράγμα η καλλιτεχνική εκπαίδευση και άλλο πράγμα η εκπαιδευτική λειτουργία ενός σχολείου, ενός
1: μαθητή. Θα θέλατε να ανοίξει περισσότερο?
0: Θα ήθελα όχι μόνο να ανοίξει περισσότερο, θα θυμίσω ότι παλιότερα υπήρχε ένα πρόγραμμα εξαιρετικό, δεκαετία του 80, στην οποία δινόταν δυνατότητα σε όλα τα σχολεία να έρθουν να δουν παραστάσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν μαθήματα, θα έλεγα, καλλιτεχνικής λειτουργίας θεάτρου από καλλιτέχνες.
1: Μάλιστα.
0: Προσέξτε, εννοώ από καλλιτέχνες, και επιμένω σε αυτό, διότι η καλλιτεχνική λειτουργία έχει κάτι από το ακατάταχτο, από το φαντασιακό, το οποίο ένα παιδί, ειδικά στη νιώτη του, ειδικά στα πρώτα του βήματα, πρέπει να του δείξουμε ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε στοιχεία του ανθρώπου, όπως η φαντασία, η συνεργασία, το ακατάταχτο, το λάθος. Αυτά είναι πολύ βασικά στοιχεία μέσα στην εκπαιδευτική λειτουργία, που όσο τα εξορίζουμε στη σημερινή εποχή, τόσο θα δημιουργούμε, κατά την άποψή μου πάντα, στρεβλώσεις. Άρα λοιπόν υπάρχουν 2 θέματα σε αυτό που ονομάζω εκπαιδευτική λειτουργία. Ήταν η γνωριμία, η δυνατότητα του να έρθουν σε επαφή μέσα από πρόβες. Να παρακολουθήσουν πρόβες. Να παρακολουθήσουν τον ελληνικό λόγο. Και αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ περήφανος, διότι του χρόνου θα υπάρξει ένα τεράστιο πρόγραμμα από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο το ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο έχει τον τίτλο «Γράφοντας και παίζοντας». Ένα πρόγραμμα το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα γραφής μικρών ταχυδραμάτων μέσα από την βοήθεια προφανώς έγκυρων συγγραφέων, ηθοποιών και σκηνοθετών, και τα οποία θα γραφτούν νέες θεματικές, νέα κείμενα, ακόμα και κείμενα από SMS, από κινητά, μέσα από κείμενα
1: της καθημερινότητας,
0: νέες θεματικές. νέα κοινωνικά υποσύνολα, νέες κοινωνικές γκρίζες περιοχές, ας το πούμε έτσι, να δω πώς αυτές προσεγγίζονται μέσα από ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, μέσα από νέους, μέσα από μαθητές, μέσα από άστεγους, μέσα από ανέργους. Εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε για 2 χρόνια μια τεράστια προσέγγιση στη δεξαμενή υποσυνόλων, κοινωνικών υποσυνόλων, και στον τρόπο που εκφράζονται, στον τρόπο που ενδιαφέρονται να εκφραστούν, μέσα από μικρά, επαναλαμβάνω, ταχυδράματα τα οποία θα δουν το φως της σκηνής στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Αυτό όλο αφορά αυτό που ονόμαζα εκπαιδευτική λειτουργία. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την εκπαιδευτική λειτουργία στα παιδιά, στους νέους, την καλλιτεχνική λειτουργία, επαναλαμβάνω, ακριβώς διότι το θέμα της φαντασίας και της συνεργασίας και του ακατάτακτου είναι εξορισμού από τα στοιχεία τα οποία δημιουργούν τη διαφορετικότητα και την ισχύ της ανθρωπινότητας. Και πάμε στον τρίτο άξονα, ο οποίος με ενδιαφέρε πάρα πολύ, προφανώς ήταν ο κοινωνικός άξονας. Μέσα από διάφορες κοινωνικές δράσεις, όπως το άνοιγμα στην πόλη, παρουσίαση παραστάσεων σε τοπόσημα, ανάδειξη ιστορικών ιδιαιτεροτήτων, δημιουργία του φεστιβάλ Documenta στον Πειραιά, το άνοιγμα στην πόλη στο φεστιβάλ Αθηνών παλιότερα, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έδωσε τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή ο κόσμος με τόπους και θεματικές που αφορούσαν την ιστορία, τη θάλασσα, την τροφή, την ιχθυόσκαλα Πειραιά, τους βομβαρδισμούς, τα καταφύγια του Πειραιά, ιστορικές μορφές του Πειραιά, όπως η ιστορία του Δημοτικού Θεάτρου, όπως ο Λαπαθιώτης, που θα υπάρξει στα επόμενα ντοκουμέντα. Θέλω να πω, προσπαθήσαμε να αγγίξουμε μέσα από πολλές και διαφορετικές δράσεις αυτή την πολυχρωμία και την ιδιαιτερότητα ενός δέρματος που αναπνέει.
1: Μάλιστα.
0: Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο Πειραιάς έχει ακόμα αυτά τα στοιχεία, ορατά εννοώ, αυτά τα στοιχεία της μεταλλαγής από την κοινωνία που ήτανε, που δημιουργήθηκε από τους πρόσφυγες, από τους ανθρώπους της θάλασσας, από τους μανιάτες, από όλες αυτές τις μικρές συγκλίνουσες κοινωνίες, των οποίων τα χαρακτηριστικά είναι ακόμα πολύ πολύ ορατά, χαρακτηριστικά ορατά τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο παραδόσεων, φαγητά από τους Αρμένιους, μυρολόγια από τους Μανιάτες, τα οποία κάναμε στο Φεστιβάλ Αθηνών μέσα σε Μανιάτικη Εκκλησία, μια συγκλονιστική στιγμή όπου οι επαγγελματίες, άνθρωποι που μυρολογούν, μας έδειξαν μέσα σε Μανιάτικη Εκκλησία στην Αγία Σοφιά στον Πειραιά, μας άνοιξαν όλο αυτό τον ηχητικό πλούτο. Αυτές λοιπόν οι ιδιαιτερότητες, όπως οι Αλάνες του Πειραιά πέρσι, ένα πρόγραμμα στο οποίο συγγραφείς γράψανε κείμενα με θέμα το ποδόσφαιρο υψαρολόγου. Ένα παιδί 17 χρονών, ο Λακιώτης, ένα παιδί που ήρθε στα σεμινάρια, στο πούμε, συγγραφής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, και το οποίο του δόθηκε η δυνατότητα να γράψει μικρά ταχυδράματα, μικρό κείμενο που παρουσιάστηκαν in situ στις Αλάνες του Πειραιά, εκεί που παίζαμε ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν αυτός, θα έλεγα εγώ, προσωπικά θα το έλεγα και είμαι περήφανος γι' αυτό, αυτός ο κοινωνικός πλούτος, μια πόλη που είναι σαν ένα, όπως το ονόμασα αρχικά, δέρμα που αναπνέει, ορατό, πριν μπορέσουν αυτά με την πάροδο του χρόνου να αλλάξουν και να μετασχηματιστούν σε μια ομογενοποίηση. Αντίθετα, αυτές οι διαφορετικότητες συνυπάρχουν και είναι ορατές. Αυτή ήταν η κοινωνική ευθύνη, η κοινωνική πολιτική την οποία ακολούθησα, βγάζοντας το θέατρο προς τα έξω. Ήταν τρεις λοιπόν άξονες από τα 15 τους οποίους ακολούθησα, ξεκινώντας από το Φάουστ της Ευαγγελάτου, μια τεράστια παράσταση εξαιρετικής προσέγγισης, μέχρι το Τζένι Τζένι σήμερα του Καραθάνου, και ταυτόχρονα εκπαιδευτική πολιτική, κάθε χρόνο παρουσιάζοντας μέσα από ένα ή δύο προγράμματα, στο βαθμό που μπορούσαμε να τα πραγματοποιήσουμε, ένα ή δύο προγράμματα, και κοινωνική πολιτική μέσα από διάφορες δραστηριότητες όπως τα ντοκουμέντα.
1: Άρα λοιπόν να φυτεύεις σπόρους και να ανοίγεις δρόμους ισχύει, γιατί είναι οι δύο κουβέντες που μου άρεσαν πάρα πολύ όταν παρουσιάσατε το ρεπερτόριο της περασμένης σεζόν. Μου άρεσαν πολύ αυτές οι δύο κουβέντες. Του χρόνου τι θα δούμε από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το χειμώνα που μας έρχεται?
0: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα πρώτον θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβρη.
1: Φυσικά.
0: Μέσα σε αυτό το
1: αν
0: πρόγραμμα,
1: να μας βεβαίως, πείτε βεβαίως, κάποια
0: βεβαίως,
1: κείμενα.
0: Βεβαίως. Θα υπάρξει επανάληψη από την τεράστια επιτυχία του Καραθάνου με τον Τζένι Τζένι. Θα υπάρξει μια προσέγγιση από τον Άρη τον Μπινιάρη, μια ισχυρή θεατρική ιδιαίτερη φωνή πάνω στο Ντόγκβιλ. Θα υπάρξει μια προσέγγιση κλασικού έργου από τον Μπέζο και τον Σπύρο τον Παπαδόπουλο, με το Κατά Φαντασίαν Ασθενή.
1: Βέβαια, Μολιέρος, ακριβώς.
0: Θα υπάρξει η Γκόλφο, θα υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις από νέους έργων πολύ ιδιαίτερων. Θα υπάρξει το δεύτερο φεστιβάλ των ντοκουμέντων, θα υπάρξει όπως σας είπα πριν το μεγάλο πρόγραμμα Γράφοντας και Παίζοντας, στο οποίο θα προσεγγίσουμε κείμενα όπως ο Βαλτινός, κείμενα όπως ο Κρίμπ, η συνομιλία του Κρίμπ με τον Χάινε Μιλλε, μικρές όπερες από τον Ράφινς και Χλόι, και βέβαια θα υπάρξει ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο μας στηρίζει η ΔΕΗ σε αυτό το πρόγραμμα, ένα αιαρινό φεστιβάλ Πειραιάς Reload.
1: Πειραιάς
0: αλλιώς, ναι. Μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται το κρέντο. Αυτό που ονομάζω κρέντο. Το κρέντο είναι οι άγγελοι στην πόλη. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο 20 σπουδαίοι συγγραφείς γράφουν μικρά κείμενα αγγέλων πάνω στο τι πιστεύω. Τα κείμενα αυτά, 20-25 συγγραφέων, θα παρουσιάζονται σε όλη τη διάρκεια ενός μήνα σε όλους τους τόπους συνάθρησης, είτε είναι λεωφορεία, είτε είναι σχολεία, είτε είναι θέατρο, είτε είναι πλοία που έρχονται και φεύγουν, σε όλους τους χώρους συνάθρησης του Πειραιά, με ευνίδιες εμφανίσεις αγγέλων.
1: Μάλιστα. Είστε έτοιμος να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις που θα μου δώσετε, που θα είναι κάτι σαν τένις, ας πούμε. Δηλαδή εγώ να σας δίνω πάσα με το μπαλάκι και εσείς να μου το γυρίζετε πίσω.
0: Ναι, να σας πω μόνο ότι είμαι ένας άνθρωπος που έκανα κολύμπι, ήμουν αθλητής του Ολυμπιακού στο Στίβο, πολύ μικρός, πάρα πολύ στο γυμνάσιο, στα 100 και στα 400. Δεν μπόρεσα ποτέ να παίξω τένις. Έπαιζα πινκ-πονγκ, αλλά δεν μπόρεσα. Το λέω γιατί μου άρεσε η άθληση. Και στο σχολείο μου άρεσε να παίζω μπάσκετ, μου άρεσε να παίζω βόλεϊ, μου άρεσε το ποδόσφαιρο πάρα πολύ. Είμαι άνθρωπος που του αρέσει ο αθλητισμός. Δεν μπόρεσα ποτέ να παίξω τένις. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορούσα να κρατήσω σωστά τη ρακέτα, δεν μπορούσα να υπολογίσω το μπαλάκι. Πραγματικά ήμουν τελείως άσχετος.
1: Ας το κάνουμε εμείς εδώ λοιπόν εικονικά.
0: Αστειεύομαι προφανώς.
1: Με κάποιες έτσι ερωτήσεις διαφορετικές μεταξύ τους. Η καλοσύνη είναι αδυναμία ή δύναμη?
0: Στη σημερινή εποχή είναι τεράστια δύναμη. Και επιμένω σε αυτό. Είναι τεράστια δύναμη διότι η καλοσύνη είναι εξόριστη. Έχει εξοριστεί από την δυνατότητα στον κοινωνικό ορίζοντα να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τον εαυτό μας από όλες αυτές τις τοξικές συμπεριφορές που μας περιβάλλουν και να σκεφτούμε με ταπεινό τρόπο τα αρχαίγωνα στοιχεία τα οποία μας δημιούργησαν. Η καλοσύνη είναι η αποδοχή της συγχώρεσης, η δυνατότητα του να πεις συγγνώμη, η δυνατότητα του να πάρεις την ευθύνη ακόμα και όταν δεν σου αναλογεί. Αυτό ακριβώς όλο, η καλοσύνη είναι το ανθρώπινο μεγαλείο.
1: Πολύ σωστά. Ποια συνάντηση της ζωής σας σας άλλαξε βαθιά? Έγραψε τόσο πολύ εντός σας που είχε την ικανότητα να σας αλλάξει.
0: Η γυναίκα μου, η Ιωάννα. Η Ιωάννα η γυναίκα μου, και ο τρόπος που χαμογελάει είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου έδωσε την αισιοδοξία που δεν είχα. Μπόρεσε να χαλαρώσει αυτό το ατσάλινο πρόσωπο που είχε μάθει να δουλεύει. Είμαι εργασιομανής κυριολεκτικά. Το γέλιο της.
1: Η φθορά σας φοβίζει ή σας εμφιλιώνει με τη ζωή? Ουσιαστικά τι σχέση έχετε με το χρόνο σήμερα?
0: Είμαι μεγάλος πια. Είμαι μεγάλος πια με την έννοια ότι αλίμονο στον μεγάλο που παριστάνει το rock and roll. Το rock and roll ήταν για τα νιάτα μας. Κάθε ηλικία οφείλει να έχει το χρώμα της, τα χαρακτηριστικά της και να συμφιλιώνεσαι. Θεωρώ ότι η φθορά, η οποία είναι ένα σημαντικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό,
1: και είναι απόφευκτο.
0: Διότι, όχι, δεν είναι αναπόφευκτο, είναι σημαντικό. Σε κάνει ταπεινό, σε συμφιλιώνει με τον πόνο, σε συμφιλιώνει με αυτό που λέμε αδυναμία. Σε κάνει λοιπόν άνθρωπο. Σου μεγενθύνει τα χαρακτηριστικά που μια ολόκληρη κοινωνία προσπαθεί να σε κάνει από παιδί να τα ξεχάσεις. Προσπαθεί να σε κάνει δυνατό, προσπαθεί να σε κάνει όμορφο, προσπαθεί να σε κάνει επιβλητικό, προσπαθεί να σε κάνει κυρίαρχο. Αυτά τα χαρακτηριστικά, η φθορά του χρόνου, είναι αυτή που σου δίνει τη δυνατότητα να τα ξανασκεφτείς και να είσαι, θα έλεγα, πιο ήσυχος πλέον και να αντιμετωπίζεις τον κόσμο μέσα από μια άλλη συμπαντική ορατότητα.
1: Ποιος είναι ο ορισμός για σας της λέξης σεβασμός?
0: Η δυνατότητα του να πεις συγγνώμη. Επιμένω σε αυτό.
1: Και καλά
0: η
1: κάνετε.
0: Δυνατότητα του να παίρνεις την ευθύνη ακόμα και όταν δεν σου αναλογεί.
1: Τι σημαίνει επιτυχία για εσάς?
0: Τίποτα, είναι πρόσκαιρο. Οι επιτυχίες είναι πρόσκαιρες. Οι επιτυχίες θα μετρηθούν όταν μετρήσεις αυτό που θα μείνει στη μνήμη των ανθρώπων από το βηματισμό ζωής. Και στη μνήμη των ανθρώπων, τον δικό σου, του παιδιού σου, του Αλέξανδρου προκειμένου, στον τρόπο που σε αγαπήσανε και στη μνήμη των ανθρώπων που συνάντησες και δημιούργησες στο πολιτιστικό πεδίο που δραστηριοποιήθηκες.
1: Υπήρξαν αποτυχίες που αποδείχθηκαν τελικά πολύτιμες?
0: Βέβαια. Μόνο αποτυχίες. Μόνο οι αποτυχίες σε διδάσκουν. Επιμένω σε αυτό. Μόνο οι αποτυχίες σε διδάσκουν να γίνεις καλύτερο, διότι σου δημιουργούν διαφορετικό εφαλτήριο. Οι επιτυχίες αντίθετα σου δημιουργούν την αίσθηση μιας αλαζονίας, την οποία αν δεν έχεις τους ανθρώπους τους σωστούς γύρω σου να σε συγκρατήσουν, τότε σου δημιουργούν πολύ περισσότερα προβλήματα.
1: Πόσο δύσκολο είναι να υπηρετεί κανείς το συλλογικό, χωρίς όμως να χάνει την προσωπική του φωνή? Ρωτώ γιατί το έχετε υπηρετήσει.
0: Νομίζω ότι είναι ένα προσωπικό στοίχημα και θεωρώ ότι αυτό που με βοήθησε στο να μπορέσω να μην χάσω την προσωπική μου φωνή υπηρετώντας ένα σύνολο ανθρώπων ήταν η διδασκαλία. Το γεγονός ότι επί 20 και παραπάνω χρόνια δίδαξα στα πανεπιστήμια, στις δραματικές σχολές, παντού. Το γεγονός ότι συναντάω μέχρι τώρα μαθητές μου οι οποίοι μου μιλάνε για αυτά τα οποία συνέβησαν ή αυτά που είπα ή δεν είπα ή τα ελλείμματα που δημιούργησα, οτιδήποτε δημιούργησα, θεωρώ ότι αυτά τα στοιχεία είναι αυτά που με βοήθησαν να ισορροπήσω σε αυτό που ονομάζουμε προσωπική φωνή και συλλογική προσπάθεια.
1: Ο όρος συμμετοχικός ουμανισμός εμφανίζεται συχνά από ό,τι παρατηρώ στη σκέψη σας. Πώς θα τον εξηγούσατε σε ένα νέο άνθρωπο που αυτή τη στιγμή ίσως και να μας ακούει?
0: Μαζί, επιμένω, μαζί, συνεργασία και άνθρωπος, προτεραιότητα στον άνθρωπο, στα ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Ανθρώπινα χαρακτηριστικά τα οποία χάνονται. Ανθρώπινα χαρακτηριστικά που τα χάνει ένας άστεγος, ανθρώπινα χαρακτηριστικά που τα κάνει ένας πονεμένος, ανθρώπινα χαρακτηριστικά που τα κάνει ένας άρρωστος, ένας πένης, ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε ένα τεμπέλι, σε έναν αλαζόνα. Αυτά τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά οφείλουμε μαζί να τα ανιχνεύουμε, να τα φέρνουμε κοντά, να δημιουργούμε συνδέσεις στα ανθρώπινα υποσύνολα που χάνονται στο περιθώριο.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη ασθένεια της εποχής μας? Και καταλαβαίνετε ότι δεν μιλώ για μία αρρώστια.
0: Μιλάμε πολύ και κάνουμε λιγότερα. Θεωρούμε τους εαυτούς μας έξυπνους, θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι μπορούν να ασκήσουν κριτική στα πάντα, έχουμε άποψη για τα πάντα, κυρίως αρνητική άποψη για τα πάντα.
1: Υπάρχουν και τα μέσα γι' αυτό άλλωστε.
0: Πολλά. Είναι μια πολύ μεγάλη ασθένεια, μια φαινομενική εκδημοκρατικοποίηση, μια φαινομενική αποιεράρχηση των αξιών του ανθρώπου. Μιλάμε πολύ και κάνουμε λιγότερο. Για μένα το μοτίβο μου είναι κάνε.
1: Κάνε.
0: Αν θες να ασκήσεις κριτική, κάνε. Κάνε αυτό που θες, κάντο. Βρες τον τρόπο και κάντο. Όχι θεωρητικολογώντας. Κάντο. Είναι πολύ απλό. Όταν μπήκα στο Δημοτικό Θέατρο ήμουνα εγώ ένα άτομο και ένας φύλακας μόνο. Δύο άτομα υπήρχαν στο Δημοτικό Θέατρο. Εγώ και ένας φύλακας. Και αναρωτιόμουν τότε πώς θα το σφουγγαρίζω. Συνηθισμένος, σας φαίνεται περίεργο βεβαίως, αλλά συνηθισμένος να σφουγγαρίζω το δικό μου θέατρο, όπως όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου σφουγγαρίζουν. Στα μικρά θέατρα ιδιαίτερα έχουν μάθει να σφουγγαρίζουν και να κρατάνε την καθαριότητα μόνοι τους, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να φέρουν ανθρώπους άλλους να καθαρίζουν, οπότε όλοι μαζί σφουγγαρίζουν. Προσπαθούσα να καταλάβω πώς αυτό το μεγαθύριο θα μπορέσω να το σουγκαρίζω. Προφανώς δεν ίσχυε τίποτα από όλα αυτά, αλλά στην πραγματικότητα έπρεπε να βρω λύσεις. Άρα ήταν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να αντιμετωπίσω. Πράξε αύριο, σε 2 μήνες δηλαδή, έδωσα συνέντευξη τύπου και παρουσίασα πρόγραμμα. Άρα δεν υπήρχε περίπτωση, δεν υπήρχε χρόνος να μπορέσω να σκεφτώ τίποτα άλλο παρά μόνο να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό λοιπόν το πράξε, το οποίο προφανώς ένα άτομο το οποίο συνεχώς μιλάει ακατάπαυστα μέσα από τα Facebook, μέσα από τα δίκτυα, μέσα από οποιοδήποτε άλλο μέσο, μιλάει ακατάπαυστα, αυτό δεν δημιουργεί κοινωνική δόνηση δημιουργείς όταν πράττεις, ό,τι πράττεις. Είναι πολύτιμότερο από 10.000 κριτικές στα social media.
1: Φωλιάζει μέσα σας η ευτυχία? Με λίγα λόγια, είστε ένας ευτυχισμένος άνθρωπος? Νιώθετε, το νιώθετε αυτό?
0: Θα σας πω. Το τι είμαι το βλέπω από τα μάτια του γιού μου. Όταν με κοιτάζει ο γιος μου, ο Αλέξανδρος, είναι αυτό το οποίο με χαρακτηρίζει. Άλλες φορές είμαι ευτυχισμένος, άλλες φορές είμαι δυστυχισμένος, άλλες φορές μπουρδολογώ, άλλες φορές απομακρύνομαι, αλλά το τι είμαι το βλέπω στα μάτια του γιού μου.
1: Μάλιστα. Θα θέλατε τέλος να δώσετε μία ευχή στους ανθρώπους?
0: Να μην σταματήσουνε ποτέ. Μη σταματάς ποτέ. Μη σταματάς ποτέ να ονειρεύεσαι, μη σταματάς ποτέ να προχωρήσεις μπροστά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διαμαντή, για αυτή τη συνομιλία.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Στα Ευγενή Μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση με μία ακόμη φωνή, μία ακόμη ιστορία. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Στέλιο Εφεντάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου, Αρίων. 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Στην προηγούμενη εκπομπή ξεκινήσαμε ένα αφιέρωμα στην πολύ γνωστή γερμανο-ιαπωνέζα πιανίστρια Άλις Ζάρα Ότ και ξεκινήσαμε να παρακολουθούμε τα σημαντικά βήματα της δισκογραφίας της από την επίσημη αρχή της το 2009. Φτάσαμε ως το 2014 όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ Σκανδάλε, στο οποίο η Ότ συνεργάστηκε με έναν άλλο ιδιαίτερο πιανίστα της γενιάς της, τον Φραντσέσκο Τριστάνο, και το άλμπουμ αυτό εμπερίχει και μία σύνθεση του ίδιου του Τριστάνο με τίτλο A Soft Shell Groove, ένα έργο εμπνευσμένο από τρία στοιχεία: τη μουσική του Ιγκόρ Στραβίνσκι, τη μουσική τέκνο και τη γέννησή της στο Detroit της δεκαετίας του 80, καθώς και τους πειραματισμούς στην ηλεκτρονική μουσική από τον Αμερικανό Derek May. Πλέ λοιπόν στη μοντέρνα ιεροτελεστία της Άνοιξης του Στραβίνσκι και το ιμπρεσιονιστικό Vals του Maurice Ravel, οι δύο νεότατοι τότε πιανίστες έβαλαν αυτό το έργο, έχοντας, πρέπει να παραδεχτούμε, ένα σαφές και λογικό σκεπτικό ότι και αυτό έχει ανάλογη χορευτική διάθεση με τα έργα του Στραβίνσκι και του Ραβέλ, απλώς μια εντελώς άλλη χορευτική διάσταση, πιο σύγχρονη, πιο νεανική, πιο κοντινή στους ήχους της δικής μας εποχής. Σημειωτέων ότι το έργο κλείνει όχι με ένα σαφές τέλος, αλλά με ένα fade out, πρακτική εντελώς ασυνήθιστη για ένα λόγιο έργο, αλλά αρκετά συνηθισμένη σε άλλα είδη μουσικής. Ακούμε λοιπόν τους δύο πιανίστες να παραδίδονται σε ένα ξέφρενο groove, παίζοντας το A Soft Shell Groove του Φραντσέσκο Τριστάνο.

Ακούσαμε το έργο A Soft Shell Groove για δύο πιάνα του Φραντσέσκο Τριστάνο από την Alice Zara Ott και τον Φραντσέσκο Τριστάνο. Ο Όλαφουρ Άρναλτς είναι ένας Ισλανδός μουσικός που στα νιάτα του έπαιζε drums σε συγκροτήματα rock και metal, ενώ σήμερα ασχολείται κυρίως με την ατμοσφαιρική pop και την ambient μουσική, αξιοποιώντας τους ηλεκτρονικούς ήχους για να δημιουργήσει καινοτόμες ηχητικές προτάσεις. Ο μουσικός αυτός, παρόλο που κινήθηκε και κινείται σε περιοχές πολύ μακρινές από αυτές τις λόγιες μουσικής, είχε μία αδυναμία, τη μουσική του Σοπέν. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, η μουσική του Σοπέν ήταν μέσα του συνδεδεμένη με τη γιαγιά του και την άκουγε από μικρό παιδί όταν βρισκόταν μαζί της. Ο ίδιος αναφέρει πως όταν η γιαγιά του ήταν πια βαριά άρρωστη, εκείνος έκατσε δίπλα στο κρεβάτι της και άκουσαν μαζί μία σονάτα του Σοπέν. Μετά τη φίλησε, έφυγε και η ηλικιωμένη γυναίκα, άρρωστη αλλά χαρούμενη και περήφανη για τον εγγονό της, έφυγε από τη ζωή λίγες ώρες μετά. Το 2015 ο Άρναλτς αφιέρωσε στη μνήμη της γιαγιάς του ένα άλμπουμ που ηχογράφησε συνεργαζόμενος με την Alice Zara Ott, στο οποίο συνέβη το εξής. Οι δύο καλλιτέχνες επέλεξαν ένα πρόγραμμα από πιανιστικά έργα του Σοπέν, τα οποία στο CD ακούγονται με μια συγκεκριμένη σειρά παιγμένα από την Ott, ενώ ο Άρναλτς, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του synthesizer, συνέθεσε ηλεκτρονικές μουσικές που συνδέουν το ένα έργο με το άλλο, πειράζοντας ασφαλώς ηλεκτρονικά και τα ίδια τα έργα, αλλοιώνοντας ηλεκτρονικά τον ήχο του πιάνου, κρατώντας κάποια τμήματα των έργων του Σοπέν και όχι ολόκληρα και πολλά άλλα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της τόσο ιδιότυπης συνεργασίας δύο μουσικών προερχόμενων από εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα? Ας πάρουμε μια γεύση ακούγοντας από το άλμπουμ αυτό, που ονομάστηκε The Chopin Project, μια μουσική που επιγράφεται Eyes Shut, μάτια κλειστά, και που βασίζεται στο νυχτερινό σεντοελάσσονα έργο 48 αριθμός 1 του Chopin, με εισαγωγή και επίλογο βεβαίως του Όλαφουρ Άρναλτς.

Ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο Eyes Shut από το άλμπουμ The Chopin Project του Olafur Arnalds και Alice Zara Ott, βασισμένο σε μουσική του Frédéric Chopin. Πώς να σας φάνηκε άραγε αυτό που ακούσατε? Πρωτότυπο, ενδιαφέρον, ιερόσιλο, ατμοσφαιρικό, αδιάφορο? Σίγουρα τέτοια καλλιτεχνικά εγχειρήματα είναι προορισμένα να διχάζουν. Κάποιοι θα θεωρήσετε πως οι ηλεκτρονικές παρεμβάσεις, σαν και αυτές του Arnalds, στην υπέροχη μουσική του Chopin, είναι προσβλητικές και κακοποιητικές για τη μουσική αυτή. Κάποιοι από την άλλη θα βρείτε ίσως κάτι το συγκινητικό στις παρεμβάσεις αυτές και θα νιώσετε πως καθιστούν ακόμα πιο επίκαιρη τη μουσική του Πολωνού συνθέτη και πιο προσιτή από ένα ευρύ κοινό. Εγώ, χωρίς να θέλω να επηρεάσω τη γνώμη σας, θα συστήσω απλώς νυφαλιότητα και σκέψη, λέγοντας μόνο το εξής. Το να παίρνουμε ένα έργο τέχνης παλαιότερης εποχής από τη δική μας και να προσπαθούμε να το μεταμορφώσουμε με τα μέσα και τις αισθητικές αρχές της δικής μας εποχής, ακριβώς επειδή αγαπάμε και εκτιμάμε το έργο αυτό, ας μην ξεχνάμε ότι είναι κάτι που γινόταν ανέκαθεν. Αυτό έκανε αμέσως ο ίδιος ο Johann Sebastian Bach. Αυτό έκανε ο Franz Liszt, αυτό έκανε ο Igor Stravinsky, ο Μπέλα Μπάρτοκ ή ο Τωρίνο Ρεσπίγκι και αμέτρητοι άλλοι συνθέτες. Το θέμα είναι όχι το τι κάνει κανείς, αλλά το γιατί το κάνει και κυρίως το πώς το κάνει. Έτσι η συζήτηση μοιραία οδηγείται στην ουσία και η ουσία είναι το πόσο όμορφη είναι ή δεν είναι μια μεταμόρφωση, πόσο αγνά κίνητρα έχει ή δεν έχει, πόσο ειλικρινής και συνεπής είναι ή δεν είναι. Πάντως, για να επιστρέψουμε στην πορεία της Alice Zara Ott, το 2018 η πιανίστα επέστρεψε σε πιο γνώριμα καλλιτεχνικά μονοπάτια, ηχογραφώντας γαλλική μουσική για πιάνο, χωρίς περίεργες επιλογές ή ηλεκτρονικές παρεμβάσεις. Και στα έργα που ηχογράφησε τότε περιλαμβάνεται και ο θρυλικός «Γκασπάρ της νύχτας» του Μωρίς Ραβέλ, ένα έργο που έχει την απολύτως δικαιολογημένη φήμη ότι είναι μία από τις ύψιστες πιανιστικές προκλήσεις του ρεπερτορίου μας. Ας ακούσουμε λοιπόν την Ott να προσφέρει μία εφάνταστη και δυναμικότατη ανάγνωση του τρίτου και τελευταίου κομματιού της σουίτας, του «Σκαρμπό».

Ακούσαμε το «Σκαρμπό» από τον «Γκασπάρ της νύχτας» του Μωρίς Ραβέλ από την Άλις Ζάρα Ότ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Τον Αύγουστο του 2021 κυκλοφόρησε μια νέα δισκογραφική δουλειά της πιανίστριας με τίτλο «Echoes of Life», στην οποία επίκεντρο ήταν τα 24 πρελούδια, έργο 28 του Σοπέν. Μόνο που η ανήσυχη Ότ βρήκε και πάλι τρόπο να πρωτοτυπήσει, παρεμβάλλοντας μέσα στη ροή των πρελουδίων 7 σύγχρονα έργα που με τον τρόπο τους συνομιλούν με το πνεύμα της μουσικής του Σοπέν. Ανάμεσα σε αυτά ακούει κανείς και μια δική της σύνθεση και μια σύνθεση του Φραντσέσκο Τριστάνο. Εγώ όμως θα σας πρότεινα από την ηχογράφηση αυτή να ακούσουμε το πρώτο από τα δύο μέρη της λιτανίας του κορυφαίου Ιάπωνα συνθέτη, του Ρουτακεμίτσου, έργου αφιερωμένου στη μνήμη του Μάικ.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από τη Λιτανία του Τόρου Τακεμίτσου από την Άλις Ζάρα Ότ. Το 2023 η Ότ επέστρεψε στο έργο του Λούντβιγκ φαν Μπετόβεν και ηχογράφησε μεταξύ άλλων το πρώτο του κονσέρτο σε ντομίζωνα, έργο 15, μαζί με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Ολλανδίας υπό τη διεύθυνση της Καρίνα Κανελάκης. Είναι σίγουρα απαραίτητο να σημειώσει κανείς πως όσο και αν η ΟΤ αφιέρωνε κομμάτι του χρόνου και της δράσης της σε πρωτότυπα και εικονοκλαστικά project, οι αμιγώς μουσικές και πιανιστικές αρετές της παρέμεναν όχι απλά παρούσες, αλλά εξελίσσονταν προς το καλύτερο. Τρανή απόδειξη η φρεσκάδα και η αρτιότητα του παίξηματός της στο κονσέρτο του Μπετόβεν. Ας ακούσουμε το τρίτο του μέρος, Rondo Allegro Scherzando.

ακούσαμε το τρίτο μέρος από το πρώτο κονσέρτο σε ντομίζωνα έργο 15 του Ludwig van Beethoven από την Alice Zara Ott και τη φιλαρμονική της ραδιοφωνίας της Ολλανδίας υπό τη διεύθυνση της Καρίνα Κανελάκης. Αναπόσπαστο κομμάτι ενός μουσικού που αγαπά την πρωτοτυπία πάντως είναι και το να στρέφεται σε ασυνήθιστο ρεπερτόριο. Έτσι, πέρυσι, η Alice Zara Ott ηχογράφησε νυχτερινά, αλλά όχι τα διάσημα νυχτερινά του Σοπέν, αλλά αυτά του Ιρλανδού συνθέτη John Field, που όπως είναι γνωστό ήταν τα έργα που ο ίδιος ο Σοπέν γνώριζε και εκτιμούσε και που τον ενέπνευσαν να ξεκινήσει να γράφει και ο ίδιος τα δικά του νυχτερινά. Από την ηχογράφηση αυτή ας ακούσουμε το νυχτερινό σε ντο μίζωνα με αριθμό καταλόγου 45 του John Field, γνωστό ως Ονειροπόληση.

Ακούσαμε τον νυχτερινό σεντομίζωνα, ονειροπόληση του Τζον Φίλντ από την Άλις Ζάρα Ότ. Φέτος ήρθε στο φως της δημοσιότητας μια ακόμη ηχογράφηση της Ότ, στην οποία περιλαμβάνονται πιανιστικές μεταπλάσεις μουσικών του Ισλανδού συνθέτη μουσικής για τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση Γιώχαν Γιώχανσον. Ας ακούσουμε τη μουσική με τίτλο «Englabern», που θα μπορούσε να μεταφραστεί ως «Παιδιά Άγγελοι» και η οποία προέρχεται από το πρώτο εκτενές άλμπουμ του Γιώχανσον που είχε κυκλοφορήσει το 2002.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το έργο A Soft Shell Groove για δύο πιάνα του Francesco Tristano, το έργο Eyes Shut του Olafur Arnalds βασισμένο στο νυχτερινό Σεντό Ελάσσονα, έργο 48 αριθμό 1 του Chopin, το Σκαρμπό από τον Γκασπάρ της Νύχτας του Maurice Ravel, το πρώτο μέρος της Λιτανίας του Τόρου Τακεμίτσου, το νυχτερινό Σεντό Μίζωνα, Ονειροπόληση του John Field, το τρίτο μέρος από το πρώτο κονσέρτο Σεντό Μίζωνα, έργο 15 του Ludwig van Beethoven και το κομμάτι με τίτλο «Παιδιά Άγγελη» του Johan Johansson, όλα παιγμένα από την Alice Zara Ott. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε ένα ονειρικό βιβλίο. Ένα βιβλίο αφιερωμένο για τους ενήλικες του αύριο και τα παιδιά του χθες. Δηλαδή για όλους μας. Τίτλος: Μια φορά και έναν καιρό ήταν και θα είναι. Κείμενο και εικόνες: Ιωάννα Σάιμπλε.

Δισεκατομμύρια χρόνια πριν, φτιάχτηκε η Γη. Εκατομμύρια χρόνια πριν, δεινόσαυροι ζούσαν εκεί. Εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν, οι άνθρωποι μετακινούνταν. Χιλιάδες χρόνια πριν, οι άνθρωποι έχτισαν πράγματα πολύ μεγάλα. Εκατό χρόνια πριν, ένα ταξίδι έπαιρνε πολύ καιρό. Δέκα χρόνια πριν, το τοπίο ήταν διαφορετικό. Έναν χρόνο πριν, τα πουλιά πέταξαν για τον νότο. Ένα μήνα πριν, ήταν ακόμη φθινόπωρο. Μια εβδομάδα πριν, συνέβαιναν πολλά στην πόλη. Χθες, ο καιρός ήταν βροχερός.

Μια ώρα πριν, ο ήλιος έδυσε. Ένα λεπτό πριν, το φως έσβησε. Τώρα. Κάνε μια ευχή. Τι ώρα θα σηκωθείς το πρωί? Πού θα είσαι το απόγευμα? Τι θα κάνεις αύριο το βράδυ? Τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο? Ποιον θα συναντήσεις τον επόμενο μήνα? Πώς θα γιορτάσεις τα γενέθλιά σου του χρόνου? Πού θα ζεις σε 10 χρόνια? Τι θα ανακαλύψεις όταν μεγαλώσεις? Τι θα μείνει μέσα σου για πάντα? Θα αποκτήσεις παιδιά κάποια μέρα? Τι θα θυμάσαι όταν γεράσεις? Τι εύχεσαι για το μέλλον?

Ήταν ένα υπέροχο βιβλίο που σε ταξιδεύει στον χρόνο και μέσα από τις σελίδες και όλη τη βιβλιοδεσία που είναι πολύ ιδιαίτερη. Για τους ενήλικες του αύριο και τα παιδιά του χτες. Μια φορά και έναν καιρό ήταν και θα είναι. Με κείμενο και εικόνες Ιωάννα Σάιμπλε από τις εκδόσεις Μάρτης. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

0: 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου 12 με 19 Αυγούστου στη Λέσβο. Πληροφορίες και εισιτήρια molivosfestival.com και ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Κλασικά τρίτο.

Χαίρετε φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Μία ακόμη βραδιά θα περάσουμε στο Snape Maltings, την τελευταία για αυτή την εβδομάδα, και θα ακούσουμε τη συναυλία που έδωσε φέτος στις 19 Ιουνίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Όλμπρα η Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας και ο μαέστρος Kevin John Edusei. Το απόψινό πρόγραμμα εξερευνά τη δύναμη και την ενέργεια μέσα από τρία εντελώς διαφορετικά μουσικά έργα, από την ακατάσχετη ορμή μιας σύγχρονης ορχιστρικής μινιατούρας και την παγκόσμια πρώτη παρουσίαση ενός νέου κοντσέρτου για κρουστά, έως την μνημειώδη 10η συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς, γραμμένη λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Στάλιν και συχνά ερμηνευμένη ως η προσωπική του απάντηση στα χρόνια του φόβου και της καταπίεσης. Στο επίκεντρο της συναυλίας βρίσκεται το νέο κοντσέρτο για κρουστά της Tansy Davis, γραμμένο για τον Colin Currie. Εμπνευσμένο από τα προϊστορικά έργα της γης, τα επιβλητικά ίχνη που άφησαν πίσω τους αρχαίοι πολιτισμοί στο τοπίο, το έργο μετατρέπει αυτά τα μνημεία σε ηχητικά μηνύματα που φτάνουν ως τις μέρες μας. Η βραδιά ανοίγει με το Short Ride in a Fast Machine του John Adams, ένα από τα πιο δημοφιλή έργα της αμερικανικής σύγχρονης μουσικής. Όπως μαρτυρά και ο τίτλος του, γεννήθηκε από μια σύντομη διαδρομή με ένα δυνατό, γρήγορο σπορ αυτοκίνητο. Ο ίδιος ο συνθέτης παραδεχόταν πως χρειάστηκε αρκετή ώρα για να συνέλθει από τον συνδυασμό ενθουσιασμού και τρόμου που του προκάλεσε εκείνη η εμπειρία. Μέσα σε μόλις 4 λεπτά, ο Άνταμς δημιουργεί μια μουσική εμπειρία που, όπως και μια γρήγορη βόλτα με ένα σπορ αυτοκίνητο, τελειώνει σχεδόν πριν προλάβεις να συνειδητοποιήσεις ότι ξεκίνησε. Στο πόντιουμ βρίσκεται ο Kevin John Edusei για να διευθύνει την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας στο Short Ride in a Fast Machine του John Adams.

Με εκρηκτική ενέργεια και αδιάκοπη ορμή ολοκληρώθηκε το Short Ride in a Fast Machine του John Adams, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του αμερικανικού μεταμινιμαλισμού που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας υπό τη διεύθυνση του Kevin John Edusey. Από την ενέργεια μιας σύγχρονης μηχανής περνάμε τώρα στα ίχνη που άφησαν οι πρώτοι ανθρώπινοι πολιτισμοί πάνω στη γη. Το Earthworks, το νέο κοντσέρτο για κρουστά της Tansy Davis, γράφτηκε ειδικά για τον Colin Currie, έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές του σύγχρονου ρεπερτορίου για κρουστά, με τον οποίο η Βρετανίδα συνθέτρια συνεργάζεται δημιουργικά εδώ και πολλά χρόνια. Το έργο αποτελεί παραγγελία του Φεστιβάλ Όλμπρα και αντλεί την έμπνευσή του από το περίφημο λευκό άλογο του Άφιγκτον στην Οξφόρδη, ένα τεράστιο προϊστορικό γεωγλυφικό που είχε γοητεύσει τη συνθέτρια ήδη από την παιδική της ηλικία. Όπως και άλλα ανάλογα γεωγλυφικά, τα σχέδια αυτά αποκαλύπτουν το πραγματικό του σχήμα μόνο όταν τα κοιτάξει κανείς από ψηλά. Δημιουργήθηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια από πέτρες, χώμα ή χαλίκι και εξακολουθούν να περιβάλλονται από μυστήριο, καθώς κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα αν ήταν τελετουργικό, αστρονομικό ή συμβολικό σκοπό. Για την Tansy Davis όμως αποτελούν κάτι ακόμη περισσότερο, μία άγνωστη γλώσσα, ένα μήνυμα που οι πρόγονοί μας χάραξαν πάνω στη γη και εξακολουθεί να μας μιλά μέσα στους αιώνες. Αυτή ακριβώς την ιδέα επιχειρεί να μεταφέρει και στη μουσική της, μεταμορφώνοντας τα ίχνη του τοπίου σε ήχους και ρυθμούς. Στην παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του έργου, σολίστ είναι ο Colin Currie και μαζί του είναι η Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας υπό τη διεύθυνση του Kevin John Edusey.

Αυτό ήταν το Earthworks της Tansy Davis, το νέο κοντσέρτο της για κρουστά, που ακούσαμε απόψε σε πρώτη παρουσίαση μέσω list των Colin Keary και την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας, που διεύθυνε ο Kevin John Endusey. Η απόψινή συναυλία κορυφώνεται τώρα με ένα από τα σημαντικότερα συμφωνικά έργα του 20ου αιώνα, την 10η Συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Όταν άρχισε να τη συνθέτει, είχαν περάσει 8 χρόνια από την προηγούμενη συμφωνία του, το μεγαλύτερο διάστημα σιωπής σε ολόκληρη τη συμφωνική του δημιουργία. Ήταν χρόνια λογοκρισίας και διαρκούς επιτήρησης. Ο Σωστακόβιτς είχε δει φίλους και συναδέλφους να συλλαμβάνονται ή να εξαφανίζονται, ενώ ο ίδιος βρέθηκε επανειλημμένα στο στόχαστρο του σοβιετικού καθεστώτος. Η 10η Συμφωνία ολοκληρώθηκε λίγους μόλις μήνες μετά τον θάνατο του Ιωσήφ Στάλιν το 1953. Για κάποιους αποτελεί ένα μουσικό πορτρέτο του ίδιου του Στάλιν και της εποχής του. Άλλοι τη θεωρούν μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση για την καταπίεση και την επιβίωση. Όποια ερμηνεία και αν προτιμήσει κανείς, δύσκολα μπορεί να αμφισβητήσει ότι πρόκειται για ένα έργο που σηματοδοτεί την επιστροφή του Σωστακόβιτς στη συμφωνική δημιουργία με μια φωνή πιο προσωπική και πιο τολμηρή από ποτέ. Στο τρίτο μέρος ακούγεται επανειλημμένα το περίφημο μουσικό του μονόγραμμα DSCH, οι νότες ρε, μη ύφεση, ντο και σι, που αντιστοιχούν στα αρχικά του ονόματός του σύμφωνα με την γερμανική μουσική σημειογραφία. Δίπλα του εμφανίζεται ένα δεύτερο χαρακτηριστικό μοτίβο, ένα κάλεσμα του κόρνου που συνδέεται με την Ελμίρα Ναζίροβα, πρώην μαθητριά του και μία από τις σημαντικότερες μορφές της ζωής του εκείνη την περίοδο. Σαν δύο πρόσωπα που συναντιούνται μέσα στη μουσική, τα δύο αυτά μοτίβα διασταυρώνονται ξανά και ξανά πριν η συμφωνία οδηγηθεί στην εκρηκτική της κατάληξη. Η Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας, υπό τη διεύθυνση του Kevin John Endusey, ερμηνεύει την 10η Συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς.

Αυτή ήταν η 10η συμφωνία του Ντμίτρη Σωστακόβιτς που ακούσαμε απόψε από την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας, την οποία διήθυνε ο Κέβιν Τζον Εντούσεϊ, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε φέτος στις 19 Ιουνίου στο Snape Maltings στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Όλμπρα, και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα και τις μεταδόσεις των καλοκαιρινών φεστιβάλ μέσω του δικτύου της CBU. Αυτό το ταξίδι σε αυτή την πλευρά της Αγγλίας, στο Σάφολκ, θα μας οδηγήσει αύριο στις 9 το βράδυ, 117 χιλιόμετρα μακριά, στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, για την απευθείας μετάδοση της περίφημης πρώτης νύχτας του Φεστιβάλ Proms, όπου θα συναντήσουμε την Ντάλια Στασεύσκα να διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC, την BBC Symphony Chorus και τους BBC Singers, σε μια βραδιά που στρέφει το βλέμμα της στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συνδυάζει αγαπημένα έργα του 20ου αιώνα, μια παγκόσμια πρεμιέρα και μια σπάνια χοροδιακή δημιουργία. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
2: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παλάδα Αθηναίη νερισύπτωλην άρχομαι αίδιν δεινήν. Έτσι αρχίζει ο ομηρικός ύμνος εις Αθηνάν. Στην παλάδα Αθηνά, της πόλης πρόμαχο, αρχίζω ύμνο, τη φοβερή. Ο ύμνος είναι ποιητικό είδος που καλλιεργείται στα αρχαία χρόνια, ήδη από την εποχή του Ομήρου, αλλά κυρίως τους αιώνες που ακμάζει η λυρική ποίηση. Πρόκειται για τραγούδι γραμμένο προς τιμήν κάποιου θεού, ημίθεου, ήρωα, αθλητή. Είναι δηλαδή εγκομιαστικό άσμα με πάθος και λυρική ένταση και στόχο την πνευματική και ψυχική ανάταση. Οι πρώτοι ύμνοι που έχουν διασωθεί είναι οι λεγόμενοι ομηρικοί, αυτοί που έχουν αποδοθεί στον Όμηρο και είναι γραμμένοι προς τιμήν κάποιου θεού. Παρομοίως και οι ορφικοί ύμνοι, για τους οποίους είναι δύσκολη έως και αμφιλεγόμενη η χρονολόγησή τους. Μόνοι σίγουροι χρονικά είναι οι ύμνοι επωνύμων ποιητών, λόγου χάρη εκείνη που έχει συνθέσει ο Πίνδαρος στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. για νικητές σε Ολυμπιακούς αγώνες και άλλες πανελλήνιες γιορτές. Στη Βυζαντινή εποχή, ιδίως κατά τον 6ο και τον 7ο αιώνα, ο ύμνος συνεχίζει να καλλιεργείται, αλλά με αποκλειστικά θρησκευτικό περιεχόμενο. Ο μεγαλύτερος υμνογράφος της εκκλησιαστικής παράδοσης είναι ο Ρωμανός Ομελωδός, ο οποίος έχει συνθέσει πλήθος ύμνων προς τον Χριστό, τη Θεοτόκο, καθώς και προς Αγίους και πρόσωπα από τις Ιερές Γραφές. Στα νεότερα χρόνια ο ύμνος διατηρεί τον δοξαστικό του χαρακτήρα, εξάρση, λυρισμό, υψηλό περιεχόμενο, με κορυφαίο έργο του είδους των ύμνων εις την Ελευθερία του Διονυσίου Σολομού. Και έρχεται στις μέρες μας ένας ποιητής να συγκεράσει οι φάσεις του παρελθόντος σε ένα ποίημα που υμνεί τη γλώσσα. «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου». Και πάλι στο ίδιο ποίημα, «Ψαλμωδίες γλυκές με τα πρώτα δόξαση». «Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα δόξαση». Και τέλος, «Αγάπες μυστικές με τα πρώτα λόγια του ύμνου». «Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα λόγια του ύμνου». Αυτό σημαίνει, σχολιάζει ο Δημήτρης Μαρονίτης, υμνώντας τρόπον τεινά τη σύλληψη και γραφή του Ελίτη, ότι το τόξο του χρόνου μέσα στο έργο έχει τέτοια ελαστικότητα που η στιγμή χωρά μέσα στην ιστορία και η ιστορία μέσα στη στιγμή. Μια τέτοιου είδους κίνηση από το μηδέν σχεδόν στο άπειρον πραγματοποιούν τα θέματα του έργου, αλλά προπαντός η γλώσσα του, που λειτουργεί διαχρονικά, διαγράφοντας ένα τόξο που η μια του άκρη βρίσκεται στον Όμηρο, η μέση στο Βυζάντιο και η άλλη του άκρη καλύπτει το νεοελληνικό παρόν. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα. Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σύρεο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σύρεο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία. Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Παναγιώτης Παναγάκης και για την επόμενη μία περίπου ώρα θα είμαστε μαζί εδώ από τη φιλόξενη συχνότητα του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε σε απευθείας μετάδοση την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Το τηλέφωνό μας το γνωρίζετε, είναι το 210-6013-167. Τον ήχο που φτάνει σε εσάς ρυθμίζει σήμερα, μάλλον και σήμερα, η εκλεκτή μας ηχολήπτρια, η Σταματία Σούλτη. Σταματία, καλησπέρα. Και όπως σας λέμε κάθε φορά, χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας. Στην καρδιά του καλοκαιριού λοιπόν, όσοι και όσες έχετε ξεκινήσει τις διακοπές, να περνάτε καλά. Και στους υπόλοιπους, λίγη υπομονή, το καλοκαίρι έχει ακόμα δρόμο μπροστά του. Ξεκινάμε λοιπόν με πιάνο, για την ακρίβεια με ένα βάλς από το Μεσοπόλεμο. Συνθέτης ο Ρωσογερμανός Μίσας Πολιάνσκι. Και στην περίπτωσή του, ο ταραχώδης βίος του είναι ένα έτοιμο σενάριο ταινίας. Θα προσπαθήσω να είμαι έτσι πολύ σύντομος. Εβραϊκής καταγωγής, γεννιέται στη Ρωσική Επικράτεια, σημερινή Πολωνία, το 1898. Μετακομίζει σε μικρή ηλικία στη Βαρσοβία και μετά στη Βιέννη. Σπουδάζει στη Δρέσδη και κάπου εκεί στην αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μετακομίζει στο Βερολίνο. Αρχίζει την καριέρα του σαν πιανίστας σε καφέ και καμπαρέ. Οι συνθέσεις του αναμειγνύουν με πολύ ευρηματικό τρόπο την τζαζ της εποχής, αλλά και το αργεντίνικο ταγκό. Μεσοπόλεμος, όπως και στην περίπτωση του Κουρτ Βάιλ, η μουσική και τα τραγούδια του μας μεταφέρουν κατευθείαν στην παρακμιακή, πλην όμως άκρος γοητευτική πρωτεύουσα της άτυχης δημοκρατίας της Βαϊμάρης. 1933 το μαντέψατε, ο Σπολιάνσκι λόγω εβραϊκής καταγωγής μεταναστεύει στην Αγγλία, όπου ξεκινάει μια σημαντική καριέρα σαν συνθέτης μουσικής για τον κινηματογράφο, μέχρι και το θάνατό του το 1985. Ας ακούσουμε λοιπόν πόσο όμορφα διασκευάζει ο Βέλγος πιανίστας Φλωριάν Νοάκ μια από τις πιο γνωστές συνθέσεις του, το Vals Morpheum.

Ο Βέλγος πιανίστας Φλωριάν Νοάκ ερμήνευσε το Vals Morpheum του Μίσας Πολιάνσκι. Όπως σας είπαμε, ο Ρωσογερμανός συνθέτης ήταν σχεδόν συνομήλικος με τον πολύ γνωστό σας τον Kurt Weill. Και αυτός αναγκάστηκε λόγω εβραϊκής καταγωγής μετά το Βερολίνο να φύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφυγε γρήγορα από τη ζωή το 1950 σε ηλικία μόλις 50 ετών. Το Γερμανό συνθέτη τον γνωρίζουμε από την όπερα της Πεντάρας, από πολύ γνωστά έργα, τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, τα υπέροχα τραγούδια του. Όμως ο Weill έχει γράψει και συμφωνικά έργα και μάλιστα πολύ υψηλής ποιότητας. Πριν από λίγα χρόνια, νομίζω πριν από 2 χρόνια, η αρχιμουσικός Ζωάννα Μάλβιτς μας παρουσίασε ένα εξαιρετικό δίσκο με τις 2 συμφωνίες του Kurt Weill. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος από τη 2η συμφωνία, την οποία ο συνθέτης έγραψε το 1933 στο Παρίσι και την παρουσίασε ο Μπρούνο Βάλτερ στο Άμστερνταμ 1 χρόνο αργότερα. Το χαρακτηριστικό, πολύ οικείο συνθετικό ιδίωμα του συνθέτη είναι εδώ, ένας δίσκος με άρωμα μουσικού Ευρωπαϊκού Μεσοπολέμου.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της δεύτερης συμφωνίας του Kurt Weill από το 1933, μια συμφωνία που περιέχει όλα τα μελωδικά και αρμονικά στοιχεία των συνθέσεων του Γερμανού συνθέτη. Όχι τυχαία, πολλές από τις συνθέσεις του Weill αγαπήθηκαν πολύ από τους μουσικούς της jazz. Ας κάνουμε ένα jazz μικρό interlúdio. Από το 2004 θα ακούσουμε την Μελίσσα Αλντάνα. Παίζει τενόρο σαξόφωνο, είναι από τη Χιλή και αυτή τη στιγμή θεωρείται μια από τις καλύτερες μουσικούς της πιο απαιτητικής jazz σκηνής του κόσμου, που είναι, ποια άλλη πόλη φυσικά, η Νέα Υόρκη. Ακούμε τη σύνθεση με τίτλο «Μια ιστορία».

Μελίσσα Αλντάνα, την ακούσαμε στην πολύ μελωδική σύνθεσή της με τίτλο A Story, μια ιστορία που συνδυάζει την jazz με ρυθμούς αρκετά κοντά στην νότιο-αμερικάνικη της καταγωγή. Ας επιστρέψουμε στην κλασική, να ακούσουμε μουσική για δύο πιάνα. Δύο σπουδαίοι πιανίστες, ο Ντανίλ Τριφόνοφ και ο Σεργέι Μπαμπαγιάν, ερμηνεύουν σε ένα Στάνουεϊ και ένα Μποζεντόρφερ έργα του Σεργέι Ραχμάνινοφ. Ζωντανή ηχογράφηση από τη Βιέννη και ακούμε την ευαίσθητη βαρκαρόλα, το πρώτο μέρος από την πρώτη σουίτα για δύο πιάνα.

Ντανίλ Τριφόνοφ και Σεργέη Μπαμπαγιάν σε μια υπέροχη συνάντηση. Ήταν το πρώτο μέρος από την πρώτη σουίτα για δύο πιάνα του Σεργέη Ραχμάνινοφ, ένα έργο του 1893. Δεν θα φύγουμε από αυτή την περίοδο, θα μείνουμε εκεί στην αλλαγή του αιώνα, 19ος προς 20ος αιώνα. 1898 και ο Ρίχαρντ Χόιμπεργκερ συνθέτει το έργο την οπερέτα «Ο χορός της όπερας». Θα ακούσουμε λοιπόν το πιο γνωστό θέμα από δύο στάρ της όπερας, πραγματικού στάρ, την Διάννα Ντάμ Ράου και τον Γιώνας Κάουφμαν. Πραγματικά δεν χορταίνεις να ακούσεις ένα τέτοιο ντουέτο.

Παναγιώτης Παναγάκης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. 210-6013-167 το τηλεφωνό μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και αυτό το βράδυ. Ακούτε τον ήχο της νύχτας και αυτό το όμορφο καλοκαιρινό βράδυ για την ακρίβεια. Τα καλοκαιρινά μας βράδια είναι συνυφασμένα και με τα θερινά σινεμά. Τι θα λέγατε λοιπόν να συνεχίσουμε με ένα πολύ πολύ γνωστό θέμα από τη μεγάλη οθόνη. Η ταινία «Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι», σκηνοθεσία Μπερνάρντο Μπερτολούτσι και πρωταγωνιστές τον Μάρλο Μπράντο και τη Μαρία Σνάιντερ. Τη μουσική έγραψε ο Αργεντίνος ο Γκάτο Μπαρμπιέρι. Ας ακούσουμε το βασικό θέμα σε μια πρόσφατη εκτέλεση, Μάρκο Αλμπονέτη στο σαξόφωνο. Την Ρώμα Συμφωνία τα διευθύνει ο Πάολο Σιλβέστρη.

Τι φοβερό θέμα έγραψε ο Γκάτο Μπαρμπιέρι για την ταινία του 1972, τελευταίο ταγκό στο Παρίσι. Παραμένουμε στην 7η τέχνη, πάμε αρκετά πιο πίσω, το 1937, όταν ο συνθέτης Frank Churchill γράφει το περίφημο «Someday my prince will come» από την ταινία του Disney «Η χιονάτη και η επτανάνη». Έγινε αμέσως jazz standard και εμείς ακούμε μια πολύ όμορφη νυχτερινή και καλοκαιρινή εκτέλεση από τον τρομπετίστα Chris Botti.

14-15 λεπτά πριν από τις 11, περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος και μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Πάμε λοιπόν μέχρι το τέλος με τραγούδια. Ξεκινάμε με την Μαριάννα Φλόρες από την Αργεντινή. Πολύ Αργεντινή έχει πέσει σήμερα, είναι και το Μουντιάλ. Ζει λοιπόν αυτή, ζει στην Ευρώπη και ηχογραφεί κυρίως έργα από το ρεπερτόριο της μπαρόκ εποχής. Θα την ακούσουμε να ερμηνεύει ένα πολύ όμορφο τραγούδι της πατρίδας της, μια επιτυχία από το 1950 με τίτλο «Μελωδία μιας παλιάς αγάπης». Και αμέσως μετά έρχεται ο χρόνος της αγάπης.

Le temps d'amour, ο χρόνος της αγάπης, μια πολύ μεγάλη γαλλική επιτυχία της Françoise Hardy και τη δεκαετία του 1960. Τα ακούσαμε σε μια πολύ ευρηματική εκδοχή από τη μεσόφωνο Léa des Andrés και τον Thomas Danfort, που εδώ συγκεκριμένα παίζει ένα λαούτο που ακούγεται σαν κανονική ηλεκτρική κιθάρα. Φτάσαμε όμως στο τέλος και για σήμερα. Το 1979 η Johnny Mitchell κυκλοφορεί ένα κανονικό jazz album με τίτλο Mingus, αφιέρωμα φυσικά στον Charles Mingus. Αρκετά χρόνια μετά, το 2023, η Αγγλίδα Imogen Ryle επισκέπτεται εκ νέου εισαγωγικά το συγκεκριμένο album, δίνοντάς μας τη δική της εκδοχή. Ακούμε τη σύνθεση του Mingus Sweet Sucker Dance. Ακούσατε τον ήχο της νύχτας, Παναγιώτης Παναγάκης στο μικρόφωνο, στη ρυθμίση του ήχου η Σταμαντία Σούλτη. Σταμαντία, σε ευχαριστούμε πολύ και αυτό το βράδυ. Καλή σας νύχτα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια. Μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ποια είναι η καθοριστική στάση, αν θέλετε, ενός συνθέτη που γράφει για πιάνο σπεκτραλιστική μουσική. Ο απόϊχος θα πούν κάποιοι. Νομίζω ένας τέτοιος συνθέτης καταπιάνεται λοιπόν όχι με τα φαινόμενα που σχετίζονται με την τεχνική του παίξηματος, της αφής, υπό την έννοια του αγγίγματος του ερμηνευτή, μα εστιάζουν περισσότερο στις εγγενείς ιδιότητες του οργάνου, του πιάνου, προκειμένου, με σημαντικότερη για τον Τριστάν Μουράι, που θα ακούσουμε σήμερα, την φυσικά φθήνουσα πορεία των ήχων. Τα κρουστικά, αν θέλετε, χαρακτηριστικά που υπάρχουν, βέβαια, ακούσατε και τώρα τις καμπάνες του, έρχονται σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τις συνηχίσεις ή τις απηχίσεις. Υπό αυτή την έννοια, το έργο λοιπόν «Territoire de l'Oubli» είναι ένα έργο του οποίου πυρήνας η μουσική του βρίσκεται, συμβαίνει, όχι τη στιγμή και κατά την αλληλουχία των κρούσεων, μα έπειτα, καθώς οι χορδές πάλλονται, ταλαντεύονται και συντονίζονται. Οπότε φίλοι, αν θέλετε να απολαύσετε αυτούς τους ήχους και απόϊχους, καθίστε κάπου ήσυχα και αφήστε τους να σας αγγίξουν.

Territoire de l'oubli από τον Tristan Murail. Κάποιοι πιθανόν να νιώθουν, να ένιωθαν πως το πιάνο είναι ένα όργανο του 19ου αιώνα και κατ' επέκταση κατάλληλο κυρίως για την τότε γραμμένη μουσική. Συνθέτες όμως, όπως ο Μουράγ, αλλά και πολλοί άλλοι, ο Κρούμπ, όταν μιλάμε για την Αμερική, αλλά και αρκετοί ακόμα, έχουν επανειλημμένα αποδείξει πως το πιάνο έχει απείρως περισσότερες πτυχές από όσες νομίζαμε κάποτε. Κάπου διάβαζα πως η μουσική του Μουράγ δεν είναι απλώς γραμμένη για το πιάνο, είναι μουσική από το πιάνο. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ο ήχος. Ασφαλώς όμως δεν είναι και μια μουσική ξεκομμένη από την παράδοση, επιρροές των Γάλλων του 20ου αιώνα, των αρχών του 20ου αιώνα, από τον Debussy έως τον Messiaen, είναι εμφανής αυτήν στο έργο του πιο σύγχρονου Γάλλου. Θα ακούσουμε τώρα ένα πρώιμο έργο του, το οποίο τον βοήθησε να εισαχθεί στο κονσερβατόρι των Παρισίων και είναι κατά κάποιον τρόπο ένα ομάζ στον δάσκαλο Messiaen. Ονειρικά μετέωρο βλέμμα.

Έτσι λοιπόν το ονειρικό μετέωρο βλέμμα του Τριστάν Μουράι. Ο Μανδραγόρας τώρα, ένα φυτό που ο θρύλος λέει πως έχει μαγικές ιδιότητες και φύεται ο Πιαφρική στη σκιά της Αγχώνης, και το οποίο έργο του Μουράι που φέρει αυτόν τον τίτλο δεν δανείζεται αυτούσια μεν μουσικά στοιχεία από τον Ραβέλ, είναι όμως εν ομάς τον Μωρίς, κινούμενο παράλληλα με το επίσης τρομακτικό Γκιμπέτα από το Γκασπάρ Ντε Λανουί.

Τριστάν Μουράι λοιπόν, και ένα ομάζ σε έναν άλλο μεγάλο Γάλλο, στον Μωρίς Ραβέλ. Λοιπόν, αυτό το έργο, μια αντανάκλαση του τρομερού Γκιμπέτ από την, από τον Γκασπάρ ντε Λανουί, με τα σκούρα του χρώματα και τις τρομακτικές εκρήξεις. Και έτσι θα κλείσουμε σιγά σιγά με το ονειρικό μας ταξίδι και την μουσική του Τριστάν Μουράι, τον σπεκτραλισμό, όπως λέμε, με ένα έργο στο οποίο ο συνθέτης αναζητά λύσεις, φεύγοντας από την παραδοσιακή γραφή με νότες και δημιουργώντας πράγματα με γραφική παρτιτούρα, διότι κάποια πράγματα χρειάζονται να επαναπροσδιοριστούν και να εφευρεθούν νέα μέσα προκειμένου να αποτυπωθούν. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε με τις εκβολές της μουσικής του, για να δανειστούμε τον τίτλο. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Σταματία Σούλτη για το Τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί masterclasses υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ξεκινήσαμε σήμερα με το έργο «Ιζαμπέλ» του Θάνου Χρυσάκη από το άλμπουμ «Κλάγκε». Ακολουθούν Eivind Arset και Jan Bang, «The Beauty of Decay».

The Beauty of Decay από το 2012 για το άλμπουμ Dream Logic, Eivind Arset και Jan Bang. Και για τη συνέχεια, Jackie Terrason και Stefan Belmondo.

0: Le Chansons de Hélène με τον πιανίστα Jackie Terrason και τον τρομπετίστα αλλά και νιώτε και ντράμερ Στεφάν Μπελμοντό από το 2016 και την κυκλοφορία του άλμπουμ Mother. Πάμε τώρα 10 χρόνια νωρίτερα για να ακούσουμε από το Instead of Making Children την παρέα που ονομάζεται Moscow Art Trio. Θα ακούσουμε το Children's Song.
1: Жила-была девочка, девочка одна, протекала реченька там без дна. Возле этой реченьки крутый бережок, не дождался девочку пастушок.

Δεν θα το κρύψω ότι είναι από τα πιο αγαπημένα σχήματα που γνωρίζω από την Ρωσία. Moscow Art Trio. Ακούσαμε το Children's Song από το άλμπουμ Instead of Making Children του 2006. Την παρέα απαρτίζουν ο Αρκάντι Σίκλοπερ, ο οποίος παίζει κανονικά γαλλικό κόρνο. Εδώ ήταν η μπάσα φωνή που ακούγεται στο βάθος. Ο Σεργέι Σταρόστιν φωνητικά και κυρίως παίζει κλαρινέτο. Και είναι αυτός ο οποίος ανασύρει την παράδοση σε ό,τι αφορά τα φωνητικά σχήματα, τα ακαπέλα κομμάτια, ειδικά όπως ήταν αυτό. Και ο αξέχαστος Μίσα Αλπερίν, πιάνο και φωνητικά, 1956-2018. Θα ακούσουμε ακόμα άλλο ένα κομμάτι από αυτό το άλμπουμ, Instead of Making Children, τον ομώνυμο τίτλο.

στο πιάνο Μίσαλ Περίν, 1956-2018. Γεννήθηκε πολίτης της Σοβιετικής Ένωσης και έφυγε σαν Νορβηγός πολιτογραφημένος πολίτης. Τη φωνή που ακούσατε ανήκει στον Σεργέι Σταρόστιν και στο βάθος των ευθών Αρκάντι Σιλκλόπερ. Ακούσαμε Instead of Making Children από τον ομώνυμο δίσκο.

A Tale Began. Γιάν Καρμπάρεκ από το In Praise of Dreams. Πάντα επίκαιρος και για την Ελλάδα που σύντομα ξανάρχεται στα μέρη μας. Τον οποίο βέβαια το συνάντησα το 80-81, εγώ πολύ μικρό σε ηλικία, αλλά μου έκανε εντύπωση το πόσο μετριόφρον, χαμηλών τόνων μουσικός είναι. Και έσμιξε εδώ πέρα, στο Ράγκας εν Σάγκας, μάλλον ένα ναι.

Ράγκα νούμερο 1 από το άλμπουμ Ράγκας and Σάγκας. Γιάν Καρμπάρεκ και Ουστάιντ Φατέ Αλικάν.

Blur σε ένα remix του Sven Helbig με το duo Chiasmos που απαρτίζουν ο Olafur Arnalds και ο Γιάννους Rasmussen από το album Blurred του 2020. Και φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για σήμερα. Kidung ονομάζεται ο τίτλος. Jessica Kenny από τις Ηνωμένες Πολιτείες παρέα με τον David Kang από το album The Face of the Earth.

Ακούστηκε ο τίτλος Kidung με την Jessica Kenney. Είναι Αμερικανίδα η οποία ειδικεύεται στη μουσική της Ινδονησίας που αποκαλείται Sinhenan. Είναι αυτοσχεδιαστικό τραγούδι από μια συγκεκριμένη περιοχή, την περιοχή της Ιάβας. Και την συνόδευσε στο βιολί ο Εύιντ Κάνγκ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την προσευχή της Παρθένου για πιάνο, έργο 4, της Τέκλα Μπονταζεύσκα-Μπαρανόφσκα. Η Πολωνέζα συνθέτρια και πιανίστα απεβίωσε στη Βαρσοβία το 1861 σε ηλικία 38 μόλις ετών. Πιθανότατα συνέθεσε μόνο 4 έργα, παρόλο που αποδίδονται στην ίδια περί τις 35 μινιατούρες. Η προσευχή της Παρθένου, που τυπώθηκε στη Βαρσοβία το 1852, υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλής και είναι το γνωστότερο έργο της. Ερμηνεύει η Count Sue It.

Ακούσαμε την προσευχή της Παρθένου για πιάνο έργο 4 της Τέκλα Μπονταζεύσκα Μπαρανόφσκα. Ερμήνευσε η Κάουνσου Ε. Επόμενη επιλογή του BBC, ο Σλαβικός χορός σε μη ελάσσονα, έργο 72 αριθμός 2 του Αντωνίν Ντβορζάκ. Τη συμφωνική του BBC διευθύνει ο Γυρζή Μπελοχλάβεκ.

Ακούσαμε τον σλαβικό χορό σε μία ελάσσονα, έργο 72 αριθμός 2 του Αντωνίν Ντβοράκ. Τη συμφωνική του BBC διεύθυνε ο Γιρζή Μπελοχλάβεκ. Ακολουθεί μία τοκάτα και μία τσακώνα του Ιταλού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Τζοβάνι Μπατίστα Βιτάλι 1632-1692, καθώς και το Καπρίς δε Σακών του Ιταλού συνθέτη και δεξιοτέχνη της κιθάρας Φραντσέσκο Κορπέτα. Ο Κορπέτα γεννήθηκε περί το 1615 και πέθανε το 1681. Ερμηνεύουν μέλη του United Continuo Ensemble.

Ακούσαμε μία τοκάτα και μία τσακώνα του Ιταλού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Τζοβάνι Μπατίστα Βιτάλι 1632-1692, καθώς και το Καπρίς Ντε Σακών του Ιταλού συνθέτη και δεξιοτέχνη της κιθάρας Φραντσέσκο Κορμπέτα. Ο Κορμπέτα γεννήθηκε περί το 1615 και πέθανε το 1681. Ερμήνευσαν μέλη του United Continuo Ensemble. Ακολουθεί η ρομάντσα για βιολί και πιάνο του Λετωνού συνθέτη και μουσικοκριτικού Γιάζεψ Βίτος 1863-1948. Τον βιολιστή Βάλντις Ζάρινς συνοδεύει η πιανίστα Ιέβα Ζάρνια.

Ακούσαμε τη ρομάντσα για βιολί και πιάνο του Λετωνού συνθέτη και μουσικοκριτικού Γιάζεψ Βίτος 1863-1948. Τον βιολιστή Βάλντις Ζάρινς συνόδευσε η πιανίστα Ιέβα Ζάρινια. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή της τρίπρακτης οπερά «Κομίκ Μάρκο Σπάντα» του Ντανιέλ Ομπέρ. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα διευθύνει ο Όντρεϊ Λενάρ.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της τρίπαρκτης όπερα «Κομίκ Μάρκο Σπάντα» του Ντανιέλ Ομπέρ. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα διήθυνε ο Όντρεϊ Λενάρ. Ακολουθούν τα τέσσερα τραγούδια έργο 17 του Γιοχάνες Μπραμς. Συμμετέχουν η γυναικεία χοροδία του Φεστιβάλ του Νταβός, η αρπίστα Μαγδαλένα Χόφμαν, ο Νικολά Ραμέ, πρώτο κόρνο, και ο Φρανσουά Ριέ, δεύτερο κόρνο.

Ακούσαμε τα τέσσερα τραγούδια έργο 17 του Johannes Brahms. Ερμήνευσαν η γυναικεία χοροδία του Φεστιβάλ του Νταβός, η αρπίστα Μαγδαλένα Χόφμαν, ο Νικολά Ραμέ, πρώτο κόρνο, και ο Φρανσουά Ριέ, δεύτερο κόρνο. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία αριθμός 1 σε ρε μίζωνα, Deutsch 82, του Franz Schubert. Αποτελείται από τέσσερα μέρη. Αντάτζο, αλέγκρο βιβάτσε, αντάντε, μενουέτο και τρίο, αλέγκρο βιβάτσε. Την ορχήστρα της πολωνικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ούκας Μπορόβιτς.

Ακούσαμε την πρώτη συμφωνία σε ρε μίζωνα, Deutsch 82 του Franz Schubert. Την ορχήστρα της πολωνικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ούκας Μπορόβιτς. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για πιάνο αριθμός 14, με την επωνυμία Σονάτα Quasi Una Fantasia, γνωστή ως Σονάτα του Σελινόφωτος, έργο 27 αριθμός 2 του Ludwig van Beethoven. Αποτελείται από τρία μέρη. Αντάτζο στο στενούτο σε ντό διέση ελάσσονα, αλεγκρέτο σε ρε υφεσιμίζωνα και πρέστο ατζιτάτο σε ντό διέση ελάσσονα. Ερμηνεύει ο Λούις Σβιτς Γκίμπελ.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 14 με την επωνυμία Σονάτα Quasi Una Fantasia, γνωστή ως σονάτα του Σελινόφωτος, έργο 27 αριθμός 2 του Ludwig van Beethoven. Ερμήνευσε ο Louis Schwitz-Gibel. Επόμενη επιλογή του BBC, οι καντάτες αριθμοί 35 ως και 44 από τον κύκλο με 55 θρησκευτικές και μονομερείς καντάτες με γενικό τίτλο «Χαρμόνια Καϊλέστης», που αποδίδεται στον Ούγγρο πρίγκιπα, ποιητή και συνθέτη Παλ Εστερχάζη, 1635-1713. Ο κύκλος τυπώθηκε το 1711. Σολίστη είναι η ψήφωνος Μαρία Ζάντορη, η ψήφωνος Μόνικα Φέρς και η μεσόφωνος Κότολιν Κάροι. Το σύνολο καπέλα Σαβάρια διευθύνει ο Παλ Νίμετ.

Ακούσαμε τις καντάτες αριθμοί 35 ως και 44 από τον κύκλο με 55 θρησκευτικές και μονομερείς καντάτες με γενικό τίτλο «Χαρμόνια Καϊλέστης» που αποδίδεται στον Ούγγρο πρίγκιπα, ποιητή και συνθέτη Παλ Έστερχάζη 1635-1713. Ο κύκλος αυτός τυπώθηκε το 1711. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Μαρία Ζάντορη, η ψήφωνος Μόνικα Φέρς και η μεσόφωνος Κότολιν Κάροι. Το σύνολο καπέλα Σαβάρια διεύθυνε ο Παλ Νίμετ. Επόμενη επιλογή του BBC...